90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

κανάλι 1. 90,4.

Technology. Κανάλι 1, 11,4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Del mar abraza la tierra, quiero verte nuevamente.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο σε 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

I'm Ice MC, and I'm plopping in my pants.

0: SMC, and I'm plopping in my pants.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο σε 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Τους είπα άντε γεια.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα 90,4.

Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

όλα αυτά που θες να βρεις. Είναι μέσα σου, θα δεις. Είναι το πάθος της στιγμής πάνω στην τρέλα της γιορτής που συνέχεια φρενάρεις. Έτσι γεννιέσαι αφελής, αθώς και επιρρεπής. Η ανηφόρα όμως της γης, το DNA άλλη ζωής, σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι το διωγμό. Δεν αποφεύγονται τα λάθη, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό. Μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να τρέμεις το σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό.

αυτά που συζητάς. Είναι τα ίδια που ξεχνάς. Είναι αυτά που τρώνε χρόνο, σε γεμίζουνε με φθόνο και έτσι δύσκολα αγαπάς. Μα δεν γεννιέσαι διευθυντής, θα γίνεις μόνο αν σταθείς σ' αυτό το κόσμο το γελίο, που είναι το κάθε τι αστείο, μη διστάζεις να το ζεις.

0: Άσε το παλάτι, ούτε να τρέμεις το σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό.
1: Κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο.

Ξέρω πως δεν ζητάω συγγνώμες και αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη στέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα και αγγελάκια φτερωτά να πετάνε τριγύρω.

Μπροστά σου καθώς σου πρόσφερα ένα χάτι και ένα λιβάδι γεμάτο κίτρινες τουλίπες και εσύ μου πες συγγνώμη, μοιάζει αστείο. Αλλά μου δίνεις τα πάντα ενώ εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα και έτσι χωρίζουμε τώρα ανύποπτα για να μην πληγωθούμε αργότερα. Θεέ μου, μη χειρότερα.

έλεγε αγάπη και αφοσίωση. Και εξοικείωση με κάθε σου τρέλα. Χωρούς την προχή κολλήπη το Νοέμβριο. Γυμνή στην ταράτσα με ξαπλώστρες και ομπρέλα. Και τώρα που έφυγες ο κόσμος άλλαξε. Θα ξεκουμπώσω τα φτερά μου από τα χέρια. Δεν θα μιλάω σου αχίλιστο σκύλο σου. Και δεν θα κελαϊδούν ηλεκτροντάν στα περιστατικά.

επίσημο δρόμο. Πήρε μαζί τον αναστείο ταχυδρόμο που είχε στα χέρια του ένα κίτρινο θέμα. Με δυο του λείπες, μια καρδιά και ένα ψέμα και έβρεχε μικρές πηγολατίδες για να διαβάζει μέρα νύχτα τις σελίδες που έχει κρυμμένες.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: να σε δω.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο σε 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο καφέ στην παραλία της Ψάθας απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα, και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Welcome to Greece. Κανάλι 1, 90,4.

0: Won't you join me for a drink?
1: Πειραιάς.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο σε 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ildesto Cafe, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές.

0: Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο σε 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιά.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,3.

over, he would have a half.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η Στίχεμαν Super League κάνει σέντρα και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο θρύλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη μεγάλη μάχη της νέας σεζόν έρχεται ζωντανά από το κανάλι 1 στους 90,4 σε περιγραφή Λουκά Θεοφανόπουλου. Ολυμπιακός Ατρόμητος το Σάββατο στις 9.30 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ξεκινά ο μεγάλος μαραθώνιος, ξεκίνησε μάλλον ο μεγάλος μαραθώνιος της Στίχημαν Super League και μαζί ξεκινάει και η δική μας διαδρομή βέβαια μέσα στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι το κανάλι 1, για το κανάλι 1 δεν είναι η πρώτη μετάδοση της εφετινής σεζόν. Έχουμε κάνει ποδαρικό πριν από λίγο καιρό με το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Νάιμέγγεν. Σήμερα όμως κάνουμε και εμείς την πρεμιέρα μας στην Στίχημαν Super League. Και από εδώ μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα θα είμαστε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν σε πολύ λίγο στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Λούκας Στεφανόπουλος βρίσκεται στο γήπεδο που και σήμερα θα αναλάβει να σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος, ενώ μαζί του είναι και ο τεχνικός μας, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Από και πέρα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του καναλιού 1, στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι ο Ιούλιος Κοτσογεωργίου. Στο pre-game, στο post-game αλλά και στον συντονισμό της μετάδοσης ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η πρεμιέρα της στοίχημα Super League έχει ανοίξει εδώ και περίπου μία ώρα και κάτι, με δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Ηρακλής στο 51ο λεπτό 3-0 και Καλαμάτα Άρης είναι στο 1-1. Ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο και στις δύο αναμετρήσεις. Ο Άρης με την Καλαμάτα είναι ένα μάτσο το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα παιχνίδι που είναι η μπάλα πάνω κάτω, με δύο γκολ, με ευκαιρίες, με ρυθμό. Ένα μάτσο που νομίζω ότι όσοι το παρακολουθούν μέχρι τώρα θα έχουν μείνει ικανοποιημένοι με αυτό που βλέπουν.

Λοιπόν, η Καλαμάτα προηγήθηκε στο 41ο λεπτό με τον Μπολίβαρ, ενώ ισοφάρισε στο 45ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Ράσιτς από την πλευρά του Άρη. Στ' άλλο παιχνίδι, η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει ένα πολύ εύκολο βράδυ. 3-0 τον Ηρακλή στο 53ο λεπτό του μάτς αυτό. 2 γκολ έχει πετύχει ο Γιώβιτς στο 19ο λεπτό και στο 41ο λεπτό, ενώ το σκορ άνοιξε ο Βάργα στο 10ο λεπτό. Αύριο σερβίρει το κυρίως μενού, 7.30 Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Να πούμε ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχε ο Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο, απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Είναι λογικό να θέλει να μπει και αυτός με το δεξί. Ο Ολυμπιακός που θέλει να πάρει απόψε τους 3 βαθμούς και να ξεκινήσει τη νέα του προσπάθεια με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ευρωπαϊκή περιοδία του Ολυμπιακού στο Champions League μπορεί να ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΕΝ. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι έχουν το μαξιλαράκι, είχαν το μαξιλαράκι του Europa League και χωρίς να ιδρώσουν θα βρεθούν στον όμιλο της διοργάνωσης, δηλαδή στην League Phase του Europa League. Βέβαια αυτό αργεί ακόμη και όπως είναι λογικό το βλέμμα είναι στραμμένο στο ελληνικό πρωτάθλημα και η αρχή γίνεται απόψε στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη, να βάλει τους 3 βαθμούς στο σακουλάκι του και να δείξει ότι αφήνει πίσω του τον αποκλεισμό από την Νάιμέγκεν. Ο Νιμέντι Λίμπα γνωρίζει ότι η πρεμιέρα κρύβει πάντα τις δικές της παγίδες. Η ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία μονταρίσματος, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές προσθήκες στο ρόστερ, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές και ο Ισπανός τεχνικός θέλει σταδιακά βέβαια να δει τον Ολυμπιακό να αποκτά την αγωνιστική εικόνα που θέλει να βλέπει και αυτός αλλά και ο κόσμος στις εξέδρες. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 14 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα αυτή τη στιγμή να πάμε μέχρι το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, να συνδεθούμε, να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το φαλερικό γήπεδο, να δώσουμε τη σκητάλη στον Λουκά Θεφανόπουλο, να μας πει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την Σέντρα. Λουκάς Θεφανόπουλος μαζί με τον τεχνικό μας τον Δημήτρη Παπαδάκη. Λουκάς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, εδώ από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο στο πλαίσιο της, του νέου πρωταθλήματος της στοίχημα Super League. Η ατμόσφαιρα η οποία έχει ζεσταθεί είναι περίπου 20.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή, η προσέλευση συνεχίζεται και θα έχει κόσμο και ο Ατρόμητος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι καμιά κοσταριά φίλοι του Ατρόμητου, λίγο αργότερα θα μπουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, στους 32 βαθμοί Κελσίου, γιατί έχει σημασία εδώ στο Φάληρο, κάνει αρκετή ζεστή, αλλά αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι η υγρασία, είναι στο 54%. Θα δυσκολευτούν αρκετά οι παίκτες των δύο ομάδων για να βρουν ανάσες και βέβαια για να βγάλουν την αναμέτρηση απόψε εδώ στο Φαληρικό γήπεδο. Πάμε να δούμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, θα λέει κανείς, ο Ολυμπιακός με Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, αριστερά Μπρούνο, δεξιά Ροντινέι, Πυρόλα και Σμαϊλόβιτς, τα δύο στόπερ, Μουζακίτης και Έσε, οι δύο κεντρικοί χαφ, αριστερά ο αρχηγός ο Κώστας Φορτούνης, δεξιά ο Μαρτίνς, ο Γκουστάβο Σα πίσω από τον Ελ Καμπί. Απ' την άλλη πλευρά, Χουτεσιώτης κατά τα δοκάρια του Ατρόμητου, Ούρονεν αριστερά, ο Μουντές δεξιά, Μίτογλου και Σταυρόπουλος τα δύο στόπερ, Τσιγκάρας και Μουτουσάμι οι δύο κεντρικοί χαπ, ένα παιδί του Ολυμπιακού Πνευμονίδης αριστερά με τον Τσούμπερ δεξιά, Μούνιες και Τσαντήλας. Ο Τσούμπερ βέβαια νομίζω ότι θα κάνει καλή παρέα με τον Φρόιλερ, είναι και οι δύο διεθνείς με την Ελβετία, καλή φίλη. Ο Φρόιλερ βέβαια ήταν στην αποστολή αλλά έχει μείνει εκτός φίλου αγώνα και στον πάγκο για τον Ολυμπιακό Ιπόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιακας, Κάρμο, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρέτσος, ο Τικνιζιάν, ο Κλέιτον και ο Ρόκα. Και για τον Ντούσαν Κέρκες, για αναπληρωματική Αθανασίου, ο Διένκ, ο νέος τερματοφύλακας της ομάδας, ο Παπαδόπουλος, ο Λίρατζης, ο Τσακμάκης, ο Μάγνουσον, ο Καραμάνης, ο Κότσης, ο Μπάτος, ο Χότζα, ο Τζοβάρας και ο Τσιλούλης. Ζήτης αναμέτρησης ο Τσακαλίδης, πλαϊνή Πολυχρόνης και Αρμακόλας, τέταρτος ο Ντάουλας και στο Βαρ Παπαδόπουλος και Κουκούλας. Αυτά, Βαγγελή, έτσι από τα πρώτα στοιχεία να πω βέβαια ότι οι δύο ομάδες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανση, έχουν αποσυρθεί στα αποδυτήρια και βεβαίως τα επίσημα είναι και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Γκοζάλες, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ.
0: Τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι στις 9.26 για την ακρίβεια. Θα δώσουμε και πάλι τη σκητάλη στον Λουκά Θεοφανόπουλο προκειμένου να ξεκινήσει να περιγράφει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ακούσαμε λοιπόν τον Λουκά από το Καραϊσκάκη και όπως μας είπε η ζέστη είναι αισθητή. Μιλάμε για 32 βαθμούς αυτήν την ώρα, κάτι που σίγουρα δεν είναι και το πιο ιδανικό σκηνικό για ποδόσφαιρο, ειδικά όταν μιλάμε για τέλη Αυγούστου και για ένα παιχνίδι που ξεκινά σε 9.30 το βράδυ. Βέβαια, εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα και με αυτά θα πρέπει να πορευτούν και οι δύο ομάδες. Η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει βέβαια τον ρυθμό. Θα δούμε ιδιαίτερα όσο περνούν τα λεπτά και μένει να δούμε ποια ομάδα θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τις συνθήκες. Σκουρασκάκι πάντως ο κόσμος παίρνει τη θέση του. Η ατμόσφαιρα σταδιακά ανεβαίνει και όσο πλησιάζουμε στη σέντρα μπαίνουμε και σιγά σιγά σε κλίμα πρεμιέρας. Να επαναλάβουμε μια ακόμη φορά τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός ξεκινά με τους Ορτέγκα, Ροντινέη, Ισμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Έσε, Μάρτινς, Φορτούνης, Σα και Ελκαμπή. Κρατάμε ότι τεμπούντο με τα ερυθρόλευκα κάνει ο Ορτέγκα, ο Γερμανός τερματοφύλακας. Στον ερυθρόλευκο πάγκο Πόποβιτς, Στουρνάρα, Σάλιακας, Κάρμου, Γκαρθίας, Ιππιόνι, Ζώτα, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνι, Ρέτσος, Τικνιζιάν, Ρόκα και Κλέιτον.

Σε ό,τι αφορά τον Ατρόμητο, η ομάδα του Κέρκες. Λοιπόν, ο Ατρόμητος ξεκινά το σημερινό παιχνίδι με τους Χουτεσιώτη, Μουντές, Σταυρόπουλο, Μίτογλου, Ούρονεν, Τσιγκάρα, Μουτουσάμι, Νούνιες, Τσούμπερ, Πνευμονίδη και Τσαντίλα. Το ενθαρρυντικό είναι ότι βλέπουμε αρκετοί Έλληνες παίχτες στην ενδεκάδα του Ατρόμητο, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 παίχτες στο αρχικό σχήμα για τον Ατρόμητο. Έβαλε ένα παραπάνω 6 οι Έλληνες. Λοιπόν, βέβαια αρκετοί και στον πάγκο του Ατρόμητου: Αθανασίου, Διέγκ, Παπαδόπουλος, Λίρατζης, Τσακμάκης, Μάγνουσον, Καραμάνης, Κότσης, Μπάτος, Χότζα, Τζοβάρας και Τσιλούλης. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την στοίχημα Super League. Εξακολουθεί η ΑΕΚ να κάνει περίπατα στον Ερακλή, 3-0. Και Καλαμάτα Άρης είναι στο 1-1. Ο Άρης είναι σε πολύ καλή στιγμή για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Δεν τα καταφέρνει. Μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη σε τέταρτη του Γιαννιώτα. Τελικά δεν κατάφερε ο Έλληνας επιθετικός να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, σε 9 λεπτά θα έχουμε σέντρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είπαμε ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Ο Ατρόμητος σίγουρα έρχεται να του χαλάσει τα σχέδια. Και το μόνο σίγουρο είναι σε λίγη ώρα θα έχουμε τις απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, υπάρχει και η παράδοση βέβαια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι. Την περσινή σεζόν κέρδισε 3-0 στο Καραϊσκάκη, ενώ έχει φύγει νικητής και από το Περιστέρι με 2-0. Βέβαια, όλα αυτά και η προστορία πάει στην άκρη. Είναι πρεμιέρα, είναι πρωταγωνιστική. Οι βαθμοί είναι 3 και ο Ολυμπιακός θέλει να τους κρατήσει εδώ στο Φάλιρο. Η σέντρα είναι σε 9.30. Να πούμε ότι ώρα που τελικά μεταφέρθηκε μισή ώρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ήταν στις 10 το παιχνίδι, τελικά θα ξεκινήσει σε 9.30. Λοιπόν, διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Τσακαλίδης, βοηθή Πολυχρόνης και Αρμακόλας, τέταρτος είναι ο Νταούλας, στο βάρ είναι ο Παπαδόπουλος.

Είπαμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Άρη, στο γήπεδο της Τρίπολης. Βέβαια, η Καλαμάτα κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ, προηγείται του Άρη με 2-1, ένα μάτς που έχει τρομερό ρυθμό, πάνω κάτω η μπάλα, με ευκαιρίες, με φάσεις, με 3 γκολ μέχρι τώρα στο 60 λεπτό, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση του Άρη. Αλλά μπράβο στην Καλαμάτα, η νεοφώτιστη Καλαμάτα που μπήκε σήμερα στο παιχνίδι για να παίξει ποδόσφαιρο και καταφέρνει αυτή την ώρα να είναι μπροστά στο 61ο λεπτό. Καλαμάτα Άρης 2-1. Πάμε και στο μπάσκετ, καθώς η εθνική μας αντιμετωπίζει την Πολωνία αυτή την ώρα στο Telekom Center Athens, στο πρώτο φιλικό τεστ εν ώψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Και δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό φιλικό, έτσι, για να περάσει η ώρα. Είναι ουσιαστικά πρόβα generale πριν από τα επίσημα. Και σίγουρα ο Σπανούλης θέλει να δει τι κατάσταση είναι η ομάδα. Η εθνική μας που προηγείται στην τρίτη περίοδο με 68-57.

Πούμε ένα φιλικά για την εθνική μας ομάδα 24 Αυγούστου Ελλάδα-Κύπρος, 28 Αυγούστου Ουκρανία-Ελλάδα στην Ρίγα και 31 Αυγούστου Ελλάδα-Ισπανία στο Telecom Center.

0: Λοιπόν, και νομίζω ότι έφτασε η ώρα αυτή τη στιγμή. Έχει πάει 9 και 27 πρώτα λεπτά. Να πάμε και πάλι στο γήπεδο Γεώργιος Καρασκάκης, καθώς online είναι έτοιμο να ξεκινήσει το παιχνίδι σε πολύ λίγο. Να συνδεθούμε και πάλι με τον Λουκά Θεοφανόπουλο και τον τεχνικό μας, τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται στο, και αυτός μαζί με τον Λουκά στο φαλερικό γήπεδο. Λουκά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, έβλεπα πριν από λίγο ένα, έχει σηκωθεί ένα πανό από τους φίλους του Ολυμπιακού με, έτσι, με ξεκάθαρη αναφορά στο Χωσέλες με τη Λίμπαρ και ουσιαστικά με ένα μήνυμα στήριξης προς τον Βάσκο τεχνικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, I love με τη Λίμπαρ.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Ναι, ναι, έχει ανοίγει μια φωτογραφία στο διαδίκτυο.
1: Βλέπω, εντάξει, ο Χωσέλες με τη Λίμπαρ είναι προπονητής, ο οποίος έχει δώσει το ευρωπαϊκό τρόπο στον Ολυμπιακό. Κάθε φορά που έρχεται στο Καραϊσκάκι, οπουδήποτε υπάρχει κόσμο στο Ολυμπιακό, αποθεώνεται. Το ίδιο έγινε και πριν από λίγη ώρα στην εκφώνηση των ονομάτων και του τεχνικού επιτελείου. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ στο Καραϊσκάκι είναι πολλοί κόσμος για την εποχή. Είναι περισσότερο από 25.000 φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εδώ. Καταρχάς, Βαγγέλη, δεν ξέρω πώς ακούγομαι, γιατί δεν έχω καλή επιστροφή.
0: Ναι. Λουκά, δεν άκουσα τι είπες.
1: Λέω, δεν ξέρω πώς ακούγομαι. Γιατί
0: ακούγεσαι, όχι, καλά ακούγεσαι. Καλά ακούγεσαι. Λίγο δυνατά, βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάποια ρύθμιση και ο Δημήτρης Παπαδάκης.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχει και πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή και φωνάζει ο κόσμος. Είναι και τα μεγάφωνα με το... Με τα ύμνο, τώρα κάπως αποκαταστάθηκε ο ήχος στα αυτιά μου. Να ζητήσω συγγνώμη. Με τις δύο ομάδες λοιπόν να βγάζουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες και τους φιλάθλους να περιμένουν όπως όλοι μας το πρώτο σφύριγμα από τον διοικητή, τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Ολυμπιακός Ατρόμητος, πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Σούπερ Λίγκας. Ολυμπιακός, ο οποίος παραδοσιακά εδώ και πολλά χρόνια νικά στις πρεμιέρες, άλλες φορές εύκολα, άλλες φορές δύσκολα. Η παράδοση βέβαια όταν πέσει το Καραϊσκάκι Αύγουστου πρεμιέρα είναι να παίρνει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Ολυμπιακός με την κλασική ερυθρόλευκη ρηγοτή, κόκκινα σόρτς, κόκκινες κάλτσες. CL, η εμφανίζεται στην ομάδα του PSI. Ολυμπιακός παραλαμβάνει τη σύνδεση χωρίς κάποια έκπληξη, λίγο πολύ οι παίκτες οποίους περιμέναμε. Ορτέγκα, Μπρούνο, Ροντινέι, Πυρόλας, Μαϊλόβιτς, Μουζακίτης, Έσε, Φορτούνης, Γκουστάβοσα, Μαρτίνς και ο Κάμπι. Και για την ομάδα του Ατρόμητου, Χωτεσιώτης, Ούρονεν, Μίτογλου, Σταυρόπουλος, Νούνιες, Τσιγκάρας, Μουτουσάμι, Πρεμονίδης, Νούνιες, Τζούμπερ και ο Τσαντίλας. Ακόμα, Βαγγέλη, που μετρούσε τους Έλληνες του Ατρόμητου, θα σε διευκολύνω να πω ότι στην αποστολή έχει 17 Έλληνες στον Ντούσαν Κέρκες, εκ των οποίων οι 6 από την Ακαδημία του Ατρόμητου και 2 από την Ακαδημία βέβαια του Ολυμπιακού, ο Χωτεσιώτης και ο Πνευμονίδης. Το παιχνίδι ξεκίνησε, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει επίθεση μπροστά προς την εστία που είναι μπροστά από το πέταλο της θύρας 7. Αντίθετα, στην πρώτη εμφάνιση, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση, ο Στέφαν Ορτέγκα, ο πρώην πορτιέρε της Manchester City και της Nottingham Forest, είναι στην εστία που έχει πλάτη τον λόφο του προφητηλία, τον λόφο της Καστέλας. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, πολύ ωραίο, Μουζακίδης προσπάθησε να βγάλει τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος βλέπω παίζει στα αριστερά και είναι μπροστά από τον Ροντινέι, ο Κώστας Φορτούνης, ανάμεσα τους ο Γκουστάβοσα και στην κορυφή της επίθεσης βέβαια ο Αγίου Πελκαμπή. Λίγο πολύ αυτό είναι το σύστημα και του Ατρόμητου, δηλαδή 4-2-3-1, με τον Τσούμπερ τώρα να κερδίσει τις μάχες στον χώρο του κέντρου και τον Τσακαλίδη να δίνει το φάουλ, γιατί ο Έσε έπεσε πάνω στον Τσούμπερ, τον κράτησε με το δεξί του χέρι και κοντά στην φάση ο Τσακαλίδης φύριξε το φάουλ, το οποίο το δέχθηκε αδιαμαρτύρητα ο Αργεντίνος άσος του Ολυμπιακού, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο, και ο Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού και για χάρη του και τηλεοπτικά συνεργεία από το Μεξικό. Και...

κερδίζει και το φάουλ από τον Μουντέ. Ο Ματθαίος Μουντές, ο οποίος έριξε τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου, και τώρα φωνάζει ο Τσακαλίδης τον Μουτουσάμι. Ο Μουτουσάμι είναι αυτός, δεν είναι ο Μουντές, που έκανε την τρικλοποδιά, για να σας δώσω ακριβώς την φάση πως έγινε, από πίσω στον Άσο του Ολυμπιακού, με τον Σμαϊλόβιτς και τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Χρήστο Μουζακίτη, Μουζακίτης για τον Ζέλσον Μάρτιν, αυτός για τον Μουζακίτη, ακόμη πιο πίσω για τον Πιρόλα, ο διεθνής Ιταλός για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς ψάχνει συμπαίκτη του, είναι ο Ελκαμπί, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να δώσει βοήθεια. Τέταρτο λεπτό εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1 στους 94, Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα της Σούπερ Λίγκας. Πολύ ωραία, Μπρούνο, Μπρούνο στην περιοχή από τα αριστερά, Μπρούνο σεντράρι και η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Ελκαμπί. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Μπρούνο Ονιαμαέτσι, γιατί είναι ο Μίτογλου ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο out με τον Μπρούνο Ονιμαέτσι τώρα από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό, και από εκεί για τον Γκουστάβο Σά, Γκουστάβο Σά για τον Ζέλσιο Μαρτίνς, Ζέλσιο Μαρτίνς για τον Μπρούνο, πολύ δυνατή η μεταβίβαση και η μπάλα είναι out για τον Ατρόμητο. Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει ενδεχομένως και ένα γρήγορο γκολ από την άλλη πλευρά. Ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα λέει κανείς ότι και το πλεονέκτημα της ομοιογένειας με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή στην άκρη του πάγκου. Θυμίζω ότι με το αν ανέλαβε ο Ντούσαν Κέρκες τον Ατρόμητο, κινδύνευε και τελικά έκανε πορεία που θα μπορούσε να πάρει και ευρωπαϊκό εισιτήριο για τον ο Ατρόμητος, με τον Ζέλσον Μαρτίνς και πάλι από τα δεξιά. Ολυμπιακό Ζέλσον, Ζέλσον για τον Μπρούνο. Μπρούνο φέρνει μπάλα στο αριστερό, κακό το κοντρόλ του και στη συνέχεια ο Τσαντίλας πολύ ωραία σαν αριστερό μπακ, σαν δεξί μπακ, και έβγαλε και την μπάλα. Και τώρα ο Τσούμπερ με τον Σμαϊλόβιτς, Σμαϊλόβιτς με Τσούμπερ, πολύ ωραίο τάκλιν. Στη θέση του αριστερού μπακ είχε ανοιχτή ο Τσούμπερ, εκεί τραβήχθηκε και ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος έπεσε πολύ ωραία στα πόδια του αστριατού Ελβετού για να παραχωρήσει το πλάγιο out με συμπλήρωση 5 λεπτών εδώ στο Καραϊσκάκη. Μουντές με τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον ο οποίος βάζει το πόδι και είναι το πρώτο corner του παιχνιδιού, το οποίο το κερδίζει η ομάδα του Ατρόμητου από τα δεξιά με τον Ματθαίο Μουντέ. Θα πάει να το εκτελέσει για να δω, είναι ο Πνευμονίδης αυτός ο οποίος έχει στήσει την μπάλα στο τεταρτημόριο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ατρόμητου. Στο 7ο λεπτό, Πνευμονίδης στο ύψος της μικρής περιοχής πετάγονται οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, διώχνουν και ο Ροντινέη πάει να βγάλει γρήγορα κόντρα τον Ολυμπιακό. Ροντινέη με τον Φορτούνη δίπλα, τον Ροντινέη, Ροντινέη για τον Φορτούνη. Εκεί που είναι ο Φορτούνης, βέβαια δεν υπάρχει κάποιος άλλος συμπαίκτης του, βρίσκει τρόπο για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον Μαρτίνς ψάχνει τον Εκαμπή, γρήγορη αντιπίδευση, αλλά στην τελική σέντρα από τα δεξιά του Ζέλσον Μαρτίνς βγαίνει ο Λευτέρης Χούτεσιώτης. Στο 9ο λεπτό αυτή η κόντρα του Ολυμπιακού με Φορτούνη, Ροντινέη και Ζέλσον Μαρτίνς, και είναι ο Χούτεσιώτης αυτός ο οποίος μάζεψε την μπάλα. Τσαντίλας, Τσαντίλας ο οποίος δίνει για ποιον, για κανέναν, Τσιγκάρας ο οποίος δεν μπόρεσε να διατηρηθεί στην πορεία της μπάλας. Βγήκε γρήγορα ο Σμαϊλόβιτς, Ορτέγκα, Στέφαν Ορτέγκα. Το αυτό το επίθετο δεν θα λείψει από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι με το που έφτασε ο Στέφαν Ορτέγκα έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα του και στην σπουδαία τη River Plate, το Φρανσίσκο Ορτέγκα για τον Μουζακίτη Ορτέγκα, και αυτός για τον Γκουστάβο Σά. Η πρώτη προσπάθεια του Γκουστάβο Σά αφήνει για τον αρχηγό, τον Κώστα Φορτούνη. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα από τα δεξιά στα αριστερά για τον Ζέλσον. Ζέλσον με τον Τσαντίλια, Ζέλσον για τον Γκουστάβο Σά. Γκουστάβο Σά σουτάρει! Την μπάλα out. Πολύ γρήγορη η ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ζητάει και corner και έχει δίκιο ο Γκουστάβο Σά. Από τα πόδια του Τουσάμι έχει περάσει, από τον Τουσάμι εκτός.

0: Εν πάση περιπτώσει, ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος έκανε το σουτ, είναι η πρώτη με αξιώσεις τελική. Απέφυγε με ένα καταπληκτικό τρόπο τον Σταυρόπουλο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και στη συνέχεια βγάζει την κόντρα ο Μουτουσάμι. Κακός εδώ ο Τσακαλίδης, δεν έδωσε το κόρνερ. Ολυμπιακός, ο οποίος ζεστάνει, θα λέει κανείς, τον κόσμο του. Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Φορτούνη να απλώνει το παιχνίδι και τον Γκουστάβο Σα πλέον σε έναν ρόλο δεύτερο επιθετικού. Τσαντίλας για τον Ατρόμητο, ο Σμαϊλόβιτς είναι εκεί, βγάζει ο Μπρούνο, ο Γκουστάβο Σα για τον συμπατριώτη, τον Ζέλσον, και το φάουλ το οποίο κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Ολυμπιακός, ο οποίος, σας έλεγα και νωρίτερα, ψάχνει ένα γκολ στο ξεκίνημα. Ο Ορτέγκα πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, αντικαθιστά βεβαίως, κάνω τα δοκάρια τον Πόποβιτς, ο οποίος ξεκίνησε βασικό στα δύο παιχνίδια με την Αιμέγγε, και ο δύο τον Κώστα Δίτζολάκη, που όπως διάβαζα στο κανάλι 1.gr έκανε μεγάλη εμφάνιση σήμερα το απόγευμα στο Hull Manchester United 2-0, και ουσιαστικά ήταν, ψηφίστηκε από την Premier League ως ο MVP της αναμέτρησης και δικαιολογημένα. Μουζακίτης, ωραία ανοίγει το παιχνίδι, αλλά βρήκε τρόπο, ο Πλεμονίδης και έκοψε τον πρώην του συμπαίκτη στον Ολυμπιακό και στην ομαδάρα που κατέκτησε του UEFA Youth League το 24, τον Μουζακίτη. Ζήλιο Μαλτίνς για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης για τον LKB σε ρόλο αριστερού εξτρέμου LKB, και έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης ο Γκουστάβο Σα. Ζέλσον παίρνει τον άξονα, ανοίγει για τον Σαντιάγκο Εσέ, πολύ ωραία για τον αρχηγό του, τον Κώστα Φορτούνη. Φορτούνη σηκώνει το κεφάλι για τον Σα, κεφαλιά, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία από αυτή την κεφαλιά ψαράκι του LKB. Ολυμπιακός, ο οποίος χτυπά στην κόντρα εντυπωσιακά γρήγορα και με τις εμπνεύσεις του Ζέλσον, του Κώστα Φορτούνη. Εδώ υπάρχει offside, το LKB, αν έμπαινε τον γκολ δεν θα μετρούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σηκώθηκε το σημεάκι, οπότε ας το καταγράψουμε ως τελική για τον Ολυμπιακό στο 10. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που φεύγει μπροστά στην κόντρα ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης είναι κεφάτος, ο Γκουστάβο Σα έχει δέσει εκεί πίσω από τον LKB. Σαν να πέσει χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Ζέλσον ανεβασμένος. Γενικότερα ο Ολυμπιακός είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, να πω το εξής, ότι ο κύριος Μεντιλίμπαρ δεν φορά το γούρικο μπλουζάκι. Φοράει ένα μαύρο πόλο μπλουζάκι απόψε. Ολυμπιακός με τον Φορτούνη από τα δεξιά μέσα στην περιοχή, out corner. Το σκέφτονται και τελικά δίνουν το corner. Για ακόμα μια φορά αργούν στις αποφάσεις τους Τσακαλίδης και ο Αρμακόλας. Μέχρι τώρα έχει χάσει και ένα corner ο Τσακαλίδης. Ο Αρμακόλας κοίταζε τον διαιτητή, ο διαιτητής κοίταζε τον επόπτη και εκτελείται από τον Φορτούνη για τον Ροντινέ. Πλασαριστά πάλι Φορτούνης με τα αριστερό, η μπάλα σε κεφάλι παίκτη Ατρόμητου και συγκεκριμένα στον Τσαβίλα, και η μπάλα κόρνερ από την απέναντι πλευρά, όπου τρέχει ο αρχηγός, ο οποίος καταχειροκροτείται, ο Κώστας Φορτούνης, ο κόσμος ο οποίος δίνει εντυπωσιακό παρόν απόψε εδώ στο Καραϊσκάκι. Είναι περισσότεροι από 25.000, σίγουρα πολύ περισσότεροι από τα εισιτήρια τα οποία έκοψαν, τα 14.000 εισιτήρια σε ευρωπαϊκά μάτς μέσα στην εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε πολύ πιο σημαντικά, αν θέλετε, παιχνίδια. Αυτή είναι η δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι η ομάδα έμενε και εκτός Champions League. Υπάρχει βέβαια ο στόχος του Europa League φέτος για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέ. Ροντινέ, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο out, άργησε εκεί να βγάλει την σέντρα. Δύο μπάλες τώρα μέσα στην περιοχή, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. νομίζω θα ξαναεκτελεστεί το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτά πρέπει να γίνονται γρήγορα. Διαφορετικά χάνει την κατοχή της μπάλας. Κουστάβο Σα, από το κακή εκτέλεση του Ρόντι Νέι, κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Στο 13 Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στην απευθείας μετάδοση της δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά, με τον Γκουστάβο Σα να χάνει την μπάλα από τον Τσαντίλα, ο οποίος απέσυρε όλο τα μη και πλάτη του γηπέδου. Πολύ καλό παιχνίδι από τον νεαρό επιθετικό του Ατρόμητου. Πολύ ωραία τώρα ο Πυρόλα για τον Φορτούνη. Φορτούνη βγάζει τον Τζέλσον. Τζέλσον δεν μπορεί να σεντράρει όπως θα ήθελε σιρτά για τον Ελκαμπή. Έχει βάλει και την κόντρα ο Ούρονεν. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει με τον Σαντιάγκο Έσε. Φορτούνη ξανά για τον Έσε. Και βγαίνει ο Σταυρόπουλος και παραχωρεί. Όχι, είναι φάουλ που έχει κάνει ο Έσε. Μάλιστα, οι παίκτες του Ατρόμητος ζητούν και κίτρινη κάρτα στον Έσε. Στο 14 εδώ αυτή την φάση φεύγει ο Έσε, πέφτει, το κατεβάζει το πόδι. Είναι βέβαια σηκωμένο, αλλά δεν έχει πρόθεση, πήγαινε για την μπάλα. Σε κάθε περίπτωση το φάουλ υποδείχθηκε από τον Τσακαλίδη. Με το γράμμα του κανονισμού ίσως θα μπορούσε να έχει λήξει και κίτρινη κάρτα στον Έσε, αλλά φάνηκε ξεκάθαρα ότι το κατέβαζε το πόδι τη στιγμή που πήγαινε προς την πορεία της μπάλας ο Σταυρόπουλος, και γι' αυτό νομίζω ότι την γλίτωσε την παρατήρηση. Με τον Τσιγκάρα ο Ατρόμητος πρώτος πάνω στην μπάλα, ο Πυρόλα, ο οποίος στη συνέχεια κερδίζει και το φάουλ από τον Τσιγκάρα, που είναι ο πρώτος που κυτρινίζεται στο 15 για αυτό το φάουλ το οποίο έκανε πάνω στον άσο του Ολυμπιακού, τον Πυρόλα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα στην άμυνα, ξέφυγε από τον Τσιγκάρα. 0-0, αλλά ο Ολυμπιακός είναι καλός. Έχει διάθεση να τρέξει, δεν έχει κάνει ούτε ένα γέμισμα από την μεγάλη περιοχή για την επίθεση. Μπάλα περνά από τα πόδια των χαφ, όπως τώρα ο Μουζακίδης που βγάζει πολύ ωραία αριστερά για τον Ελκαμπή. Κατέβαζε την μπάλα με το κεφάλι μέσα στην περιοχή με τον Σταυρόπουλο. Ελκαμπή είναι πλάγια όμως και βρίσκει στήριγμα στα αριστερά στον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Μπρούνο, όχι, για τον Φορτούνη. Στον άξονα Κώστας Φορτούνης κάνει και την μπάλα, και τώρα είναι η σειρά του Ατρόμητου να φύγει γρήγορα στην επίθεση με τον Νούνιες. Νούνιες για τον Μουτουσάμι. Μουτουσάμι βλέπει την κίνηση του Πλευμονίδη, το ίδιο και ο Ροδινέη, και βάζει το σώμα του σωστά μπροστά από τον νεαρό Έλληνα άσο, και αυτή καταλήγει στον Στέφανο Χτέγκα με το δεξί χέρι. Για τον Ολυμπιακό είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο Αργεντίνος, ο οποίος ψάχνει στήριγμα. Θα το βρει στο πρόσωπο του αρχηγού του, του Κώστα Φορτούνη. Για τον Ροντινέη. Ροντινέη πίσω για τον Σμαϊλόβιτς, το δεξί στόπερ. Σμαϊλόβιτς πολύ ωραία αριστερά για τον Μπρούνο, εξίσου ωραία η τοποθέτηση του Μουντέ. Από εκεί η μπάλα για τον Τσαντίλα. Παίζει σε δεφόρο ο Τσούμπερ και ο Τσαντίλας παίζει στη πτέρυγα. Σε αυτό το πρώτο 17 λεπτό της αναμέτρησης για την ομάδα του Ατρόμητου. Περίπου 20-25 φίλοι του Ατρόμητου. Υπήρχε η αίσθηση ότι θα έρθουν πολύ περισσότεροι οπαδοί της ομάδας του Δυτικού Νεπρού. Αυτή είναι η Γκουστάβο Σα για τον Κώστα Φορτούνη στον άξονα, δεξιά για τον Ροντινέη. Ροντινέη πιο πίσω για τον Σμαϊλόβιτς για τον Πυρόλα, και από εκεί στον Μπρούνο, ακόμη πιο πίσω στον Στέφαν Ορτέγκα. Όρθιοι και οι δύο προπονητές. Ευτυχώς πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Θα σας πω και την υγρασία, είναι στο 55%. Αυτό είναι το κακό για τους ποδοσφαιριστές. Υγρασία, σκεφτείτε, κολλάμε εμείς στα δημοσιογραφικά. Ζέλσον από τα αριστερά με τον Μουντέ. Η σέντρα για τον Ελκαμπή, και πριν βάλει το κεφάλι ο Ελκαμπή, ο Μίτογλου παραχωρεί το τρίτο κόρνερ. Στο 17 αυτή η φάση με τον κόσμο να ανεβάζει δεσιμπέλ. Και ενώ βλέπουμε εμείς εδώ πίσω από τα δημοσιογραφικά πρέπει να είναι Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση. Πολύ ωραία φάση αυτή με τον Ζέλσον, το κόλλερ το οποίο εκτελέστηκε με τον Φορτούνη, από τον Φορτούνη μάλλον, για τον Ζέλσον, αφού δεν βγήκε κάποια επιθετική προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού. Πλάγι out από τα αριστερά. Παναλαμβάνω, παίζει αριστερά ο Ζέλσον, δεξιά κινείται ο Κώστας Φορτούνης με τον Μπρούνο να αναζητά πιο μπάλα στον Πιρόλα. Ιταλός για τον Σαντιαγκό Εσέ, Εσέ για τον Ροντινέι για τον Κώστα Φορτούνη. Δεν κάνει κίνηση ο Ροντινέι μπροστά από την μπάλα, ξαναεπιστρέψει αυτόν, αλλά είναι πίσω και ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Σμαϊλόβιτς. Το 19-0-0 για όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1 και στους 90,4 μεγάκικους, ζωντανά η πρεμιέρα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Σούπερ Λίγκας μέσα από το επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού με τον Μουζακίτη εκτέλεση για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς δεξιά για τον Ροντινέι, μπροστά για τον Σαντιάγκο Εσέ, μακριά από τον Ούρνεν. Μπάλα είναι όμως offside νωρίτερα. Εκτελημένος παίκτης του Ολυμπιακού, ως εκ τούτου η μπάλα γυρνά πίσω στον Μίτογλου. Μίτογλου είναι το αριστερό στόπερ, δεξιά του παίζει στο πλευρό του ο Σταυρόπουλος. Εκτελεί μπροστά για τον Τσαντίλα, Τσαντίλας για τον Νούνιες, πρώτος ο Πιρόλα. Απομακρύνεται σε ένα σημείο που δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς ο Ζέλσον. Ως εκ τούτου η μπάλα στα χέρια τώρα του Μουντέ για την εκτέλεση στον Μουτουσάμι. Μουτουσάμι για τον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος για τον Τσιγκάρα. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα με τους ερυθρόλευκους να πιέζουν στα δύο τρίτα του γηπέδου και τον Μπρούνο μπροστά από τον Μουντέ. Το πλάγιο του είναι για τον Ατρόμητο, συμφωνούν άμεσα διαιτητής και πρώτος βοηθός που είναι ο Κοσαράς. Τσαντίλας με τον Μπρούνο, κερδίζει ο Μπρούνο για τον Ζέλσον. Οι κόντρες κερδισμένος ο Γκουστάβος, ο οποίος φεύγει κάθετα, είναι ο Σαΐ, το Ελκαμπί του παραχωρεί την μπάλα. Ελκαμπί, ο Χουτεσιώτης αποκρούει, αλλά ως μη γενόμενη φάση, γιατί είχε βγει ακάλυπτος ο Ελκαμπί, αλλά ήταν έξυπνη κίνηση του Γκουστάβου Σα να του περάσει την μπάλα κάθετα. Είχαν τραβηχτεί πολύ γρήγορα η στόπερ του Ατρόμητου και ο Χουτεσιώτης βέβαια έκανε σωστά η σωτήρια έξοδο. Τσούμπερ, ο Ελβετός με τον Μπρούνο, κερδίζει το φάουλ από τον άσο του Ολυμπιακού. Τσούμπερ αφήνει την μπάλα για τον Μούντε. Στον πάγκο του Ολυμπιακού, δύο πορτιέρε, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιαγκας, Κάρμονταν, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνι, ο Ρέτσος, του Κνιζιάν, Ρόκα και Κλέιτον. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο φιλικό στην προετοιμασία. Το δεύτερο φιλικό, αν θυμάμαι καλά, ξεπέρασε την θλάση. Ο Μπεντιλίπα είναι ικανοποιημένος από τις προσπάθειές του. Δούμε αν θα παραμείνει στο ρόστερ μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Απλά να αναφέρω ότι εκτός φίλου αγώνα έμεινε ο Φρόιλερ, ο οποίος μετά το Μουντιάλ δεν είχε κάνει προετοιμασία με ομάδα, ως εκ τούτου δεν είναι ακόμη έτοιμος για να βοηθήσει. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την άλλη εβδομάδα θα είναι στην αποστολή και ο Γκονσάλες, ο οποίος είναι από αγώνες με την Τσίβας, ξεκίνησε το πρωτάθλημα στο Μεξικό. Ο Ζόρτζο Μαρτίνης από τη μεταβίβαση του Σμαϊλόβιτς κατεβάζει απίστευτα όμορφα την μπάλα. Γκουστάβο Σα στον άξονα προσπάθησε να περάσει για τον Εσέ. Ο Εσέ, ο οποίος τον παρατηρώ σε αυτές τις φάσεις, όταν η μπάλα είναι στα πόδια του Γκουστάβο Σα, αφήνει, φεύγει από το πλευρό του Μουζακίτη και πάει πίσω από τον Ελκαμπί. Ο Ελκαμπί, ο οποίος ανοίγει τα στόπερ και πάει να βγει σαν κρυφό σεντρεφόρ ο Σαντιάγκο Εσέ. Μπάλα δεξιά για τον Ροντινέι, Ροντινέι με τον Φορτούνη. Κάνει κίνηση θέση του εξτρέμου ο Φορτούνης. Ο Ροντινέη τον βλέπει, του δίνει την μπάλα, θα σεντράρει εκεί, δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ο Τσαντίλας μέσα στην περιοχή. Και το πλάγιο out το οποίο παραχωρεί καθώς τον πίεσε από πίσω ο Μπρούνο. Έχουμε συμπληρώσει ακριβώς τα μισά του πρώτου μηχρόνου, Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών 0-0.
1: Λοιπόν, Λουκά, έχουμε παιχνίδι στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 2-2. Κατάφερε να ισοφαρίσει ο Άρης την Καλαμάτα στο 28ο λεπτό. Η Καλαμάτα που παίζει με 10 παίκτες από το 25ο λεπτό, καθώς αποβλήθηκε ο Μπολίβαρ.
0: Μάλιστα. Ο Ελκαμπή δεξιά για τον Ροντινέη. Αυτό πρέπει να είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 4 γκολ με τον Φορτούνη. Κακή. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Κώστας Φορτούνης, ένα τακουνάκι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να διατηρήσει. Δεν και εύκολο βέβαια, σε ψηλό ρυθμό το τέμπο του. Αναλαμβάνει πάρα πολύ υγρασία, πλησιάζει το 60% υγρασία απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με τους ερυθρόλευκους να είναι πάντα στην επίθεση και με τον Γκουστάβο Σά για τον Σαντιάγκο Έσε πίσω η μπάλα. Για τον Σμαϊλόβιτς και τον Πιρόλα και τον Μπρούνο. Και Μπρούνο για τον Ζέλσον, ο Ζέλσον ο οποίος κάνει καταπληκτικό μάτς και κερδίζει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα από τον Τσαντίλα. Δεύτερος παίκτης για τους φιλοξενούμενους που παρατηρείται στο 24 κίτρινη κάρτα. Θυμίζω στο 15 για τράβηγμα, παρόμοια φάση δηλαδή. Στον Πιρόλα είχε παρατηρηθεί ο Τσιγκάρας. Το φάουλ περίπου 10-12 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και πλάγια αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Λογικά γέμισμα θα κάνει ο Κώστας Φορτούνης. Έχουν προωθηθεί όλοι ψηλοί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πολύ ψηλή ομάδα φέτος, με τον Φορτούνη και τρεις παίκτες στο τείχος. Τον Κουτεσιώτη να περιμένει, εκτελεί ο Φορτούνης, η μπάλα περνά από όλους και απομακρύνεται από τον Σταύρο Πνευμονίδη για τον Μπρούνο. Παραλίγο να κάνει το λάθος, τελικά προλαβαίνει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στον Τσούμπερ και γίνει απειλητικός. Φορτούνης έχει μείνει τώρα από τα αριστερά, αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Έσε, πολύ ωραία στην αδύναμη πλευρά του Ατρόμητου. Δεν είχε πολλούς παίκτες από εκεί ο Ατρόμητος. Ο Ροντινέη, ο οποίος δίνει για τον Γκουστάβο Σά μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορούσε να περάσει για τον Κώστα Φορτούνη. Έβγαλε ο Τσιγκάρας, ο οποίος δίνει στον Ούρονεν. Στη συνέχεια ο Σά κερδίζει την μπάλα. Σά πασάρει όχι καλά όπως θα έπρεπε, είτε στον Έσε είτε στον Κώστα Φορτούνη. Ενώ έχει κάνει καταπληκτικό κλέψιμο, καταπληκτική προσπάθεια από τα δεξιά ο Γκουστάβο Σά. Ακούτε τι γίνεται στο Καραϊσκάκι από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος βλέπει τον Ολυμπιακό πραγματικά να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Η μπάλα κάτω, Γκουστάβο Σά με τον Ελκαμπή, και τη στιγμή που πάει να παίξουν το 1-2 γίνεται το φάουλ, νομίζω είναι από τον Ουρνέν, και αυτός δέχεται κίτρινη κάρτα. Πράγματι ο Φινλανδός, ο οποίος κάνει φράγμα στο 26.
1: Απίστευτα πράγματα στην Τρίπολη. Ο Άρης γυρίζει το παιχνίδι τούμπα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Καλαμάτα Άρης 2-3.
0: Και τρίτη κάρτα κίτρινη για παίχτη του Ατρόμητου, και αυτή δικαιολογημένη. Κάνει φράγμα που να κουνάει το κεφάλι του Ουρονέν, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κλείσει. Κάνει φράγμα τη στιγμή που έπαιζαν το 1-2 ο Ελκαμπή με τον Γκουστάβο Σά. Ο Γέρε Ουρονέν κλείνει τον διάδρομο και το φάουλ σε καλό σημείο. Λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά του η Μικυκλίο. Πρέπει να είναι 7 μέτρα. 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Σίγουρα Κώστας Φορτούνης μπορεί να πάει και απευθείας. Ο Λευτέρης Κουτεσιώτης, ο οποίος λέει στο τείχος του που θα πρέπει να στηθεί. Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έχει σκοράρει με φάουλ με την επιστροφή του σε φιλικό μάτς στην Ολλανδία. Έχουν λείψει, είναι η αλήθεια, τα καλά στημένα από τον Ολυμπιακό την περσινή ειδικά χρονιά. Φορτούνης εκτελεί και μπάλα λίγο έξω από το αριστερό γάμα της εστίας. ακούστηκε και ο ύμνος, όλοι πίστεψαν ότι η μπάλα έχει πάει γκολ. Ακούσατε και τον ύμνο, είναι καταπληκτική εκτέλεση. Στο 28 Φορτούνης σημάδεψε, ήθελε μάλλον να βρει το δεξί γάμα, η μπάλα πέρασε out. Το δούμε σε το αριστερό γάμα, δεξιά όπως το έβλεπε ο Κώστας Φορτούνης, αριστερά όπως ήταν, όπως είχε στηθεί ο Χουδοσιώτης. Ξαναβλέπουμε τη φάση, έχει γλύψει το αριστερό δοκάρι, πολύ καλή εκτέλεση από τον Κώστα Φορτούνη. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει την τεράστια ευκαιρία. Ίσως αυτή να είναι η καλύτερη στιγμή, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο και ψάχνει την μια καλή στιγμή, μια καλή τελική για τον Αγιούπ Ελκαμπή είτε για τον Γκουστάβο Σα. Και φάτος ο Ζέλσο Μάρτινς, μεγάλη υπόθεση. Όπως τώρα παίρνει την μπάλα από το κόψιμο του Έσε, πήρε πολύ ωραία στον Μπρούνο, αυτός θα σεντράρει χαμηλά, η μπάλα στα πόδια του Σταυρόπουλου, δεν φτάνει ποτέ στον Αγιούπ Ελκαμπή. Και ο Ζέλσον αφήνει την μπάλα για τον Μπρούνο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Στο 29 Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 από το κανάλι 1 η μετάδοση. Ακόμη πιο κοντά τώρα το play out που κερδίζει ο Ζέλσον Μαρτίνς στο ύψος της μικρής περιοχής. Εκεί όπου προφερμένονται 5 ποδοσφαιριστές του Ατρόμητου. Ολυμπιακός από τους φίλους της ομάδας στο Καρασκάκι του κλείστηκε στην μπάλα του Μπρούνο και η μπάλα είναι out. Πολύ κακή η εκτέλεση που να την κλείστρισε. Είπαμε, έχει υγρασία. Είναι φωτισμένος ο αγωνιστικός χώρος. Η μπάλα κλειστράει. Την πάτησε εδώ ο Μπρούνο Ονιμαέτσι. Ο οποίος τώρα θα πρέπει να ανεβάζει απόδοση γιατί έχει από πίσω έναν εξίσου, ίσως και καλύτερο του κατά την άποψή μου, αριστερό μπακ, τον Ναΐρ. Του Κινηδιάν, τον διεθνή Αρμένιο. Αριστερό μπακ, ο οποίος προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον Ροντινέι μπάλα, ο Ροντινέι ξεπερνά τον Ουμουτουσάμι. Ροντινέι για τον Ζέλσον από τα αριστερά, σουτ! Τη δεξιά γωνία που έχει πέσει ο Χουτεσιώτης. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Ζέλσον και τον Χουτεσιώτη να αποκλείει το πρώτο σουτ, το οποίο νομίζω θα έχει καταγραφεί από τη στατιστική υπηρεσία εντός εστίας, on target. Γράφουν και οι στατιστικολόγοι με τον Μουντέα τα δεξιά. Η ομάδα του Ατρόμητου φιλοξενούμενη με τον Σταυρόπουλο για τον Μουτουσάμι. Πάει πάνω του ο Μουζακίτης, τον πιέζει πίσω στον Σταυρόπουλο. Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει κάνει ούτε μία γιώμα, παραλαμβάνω, για τον Ελκαμπή. Και το λέω γιατί μέχρι τώρα σε όλα τα φιλικά και στα δύο επίσημα αυτό ήταν το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Τώρα βλέπουμε μια ομάδα η οποία πραγματικά βάζει την μπάλα κάτω, επιτίθεται κατά κύματα από όλες τις πλευρές του γηπέδου και αμήνεται σωστά όπως τώρα με τον Πιρόλα, ο οποίος απομακρύνει για τον Ζέλσον, κακό του κοντρόλ του Πορτογάλου. Μπάλα στα πόδια του Τσιγκάρα. Τσιγκάρα σε πίσω για τον Σταυρόπουλο. Έχει συμπληρωθεί το ημίωρο. Παρά την καλή του εμφάνιση, οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν γκολ. Και ο Τσούμπερ για τον Σταυρόπουλο. Τώρα έχει πάει στην κορυφή ο Τσαντήλας, έχει έρθει ο Τσούμπελ πίσω από τον επιθετικό και μάλιστα ανάμεσα στους δύο κεντρικούς μέσους και είναι ο Νούνιος πίσω από τον Τσαντήλα. Ο Νούνιος ο οποίος δεν έχει φανεί, όπως και ο Πνευμονίδης από τα αριστερά. Ο Μουζακίτης με τον Νούνιος. Μουζακίτης πήρε την μπάλα από τον Μπρούνο και στη συνέχεια κερδίζει το play out από τον Μουντέ. Όλοι αυτοί, Τσαντήλας, Πνευμονίδης, Μουντές, Μουζακίτης, είναι μια γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη δύο παιδιά κάτω των 25 ετών έχουν κάνει σπουδαία πράγματα αυτή την αγωνιστική στην Premier League, Τζόλης και Τζολάκης. Και αύριο έχουμε και τον Κοσούλα και τον Τζίμα στο μάτς της Brighton και τον Πιρόλα. Τον Ολυμπιακό βέβαια είναι ακόμα σε αναζήτηση τουλάχιστον τριών παικτών. Ένας από αυτούς και σήμερα στην Ισπανία έχουν οργιάσει φήμες, ο συμπατριώτης και συμπαίκτης στην εθνική τους ομάδα, τον Τσούμπερ Φρόιλε, ο Βάργκας. με τον Ολυμπιακό, βέβαια να λέει ότι δεν ισχύει τίποτα και καλά κάνει, καθώς έχει παιχνίδια. Και παιχνίδι με τον Ελκαμπή να μην μπορεί να συνδυαστεί με τον Σαντιάγκο Εσέ. Η μπάλα στον Νούνιες, όπως έχει γυρίσει πίσω για να δώσει βοήθεια στο 33. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, εμείς είμαστε στο Γιώργιος Καρεσκάκης και μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό, φάση προς φάση, την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. 0-0, με τον Ολυμπιακό να είναι πρωταγωνιστής, να είναι κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο και τον Ορτέγκα, Στεφάν Ορτέγκα, να σημαδεύει τον Κώστα Φορτούνη πιο ψηλά, ο Μίτογλου για τον Ορτέγκα. Η μπάλα εκεί πέρα που πήγε η μπάλα ήταν μόνο ο Σμαϊλόβης που απλά την έσπρωξε στον διεθνή Γερμανό πορτιέρε. Με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν τώρα και τον Τσούμπερ για τον Πνευμονίδη, σέντρα του Πνευμονίδη, είναι εκεί ο Πιρόλα που μακρύνει με τον Μουτουσάμι και τον Ροντινέι να κόβει από τα δεξιά, να κάνει να κερδίζει και τις κόντρες. Έχει μπροστά του τον Φορτούνη, άργησε να δώσει την μπάλα, τουλάχιστον κέρδισε το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Βραζιλιάνος. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Εσέ για τον Κώστα Φορτούνη, δεν βρήκε ποτέ τον Ελκαμπή και στη συνέχεια ο Γέρε Ούρεμεν, πρεστερός ο πισωφυλακάς του Ατρόμητου για τον Πνευμονίδη, Πνευμονίδης για τον Μουτουσάμι, από εκεί για τον Τσιγκάρα και πάλι ο Πνευμονίδης στα αριστερά, ακριβώς εκεί στον ασβέστη της πλάγιας γραμμής για τον Τσούμπερ. Καλή προσπάθεια εδώ, Τσούμπερ απέναντι στον Ορτέγκα, η πρώτη τελική του Ατρόμητου έρχεται στο 35 και είναι out από τον Τσούμπερ. Η Γέρε Ούρονεν, Σταύρος Πνευμονίδης έβγαλαν από τα αριστερά τον Ατρόμητο. Η πάσα στον Τσούμπερ, ο οποίος ήταν και σε θέση offside, δεν θα μετρούσε το γκολ, αλλά είναι πρώτη τελική με αξιώσεις αν θέλετε για την ομάδα του Ατρόμητου. Ο Μουντές, ο οποίος κέρδισε την μπάλα μπροστά από τον Σένσον και στη συνέχεια το σπρόξιμο που δέχεται από τον Μπρούν να αποφέρει ένα φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Εκτελείται γρήγορα, Νούνιες δεν παίρνει από την μπάλα ούτε για τον Τζαντίλα ούτε για τον Τσούμπερ, γιατί έχει πέσει ο Σμαϊλόβιτς στην πορεία της μπάλας. Πολύ καλή τοποθέτηση από τον Σουηδό, ο οποίος επέλεξε να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου για τον Μουζακίτη. Μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, λάθος του Μουζακίτη, δεν βοήθησε και να πω την αλήθεια ποτέ του Γκουστάβο Σά για να έχει μια, έπρεπε να έχει πλησιάσει λίγο περισσότερο προς τον άσο του, προς τον Μουζακίτη. Βάση περιπτώσει οι φιλοξενούμενοι δεν το εκμεταλλεύτηκαν και ο Ολυμπιακός με τον Σμαϊλόβιτς για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Μπρούνο και ο Μπρούνο για τον Ζέλσον. Ζέλσον, Ζέλσον από τα αριστερά, είναι ανάμεσα σε τρεις, κερδίζει ο Γκουστάβο Σά μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Τσιγκάρας το αποσπά την μπάλα. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ρίξει, είναι αλήθεια και είναι απολύτως φυσιολογικό να μην μπορεί να παίζει στον διορισμό. Καμία ομάδα από τέτοιες συνθήκες υγρασίας στα τέλη Αυγούστου στην Ελλάδα. Φορτούνη στον άξονα για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή, πολύ ωραία και πάλι για τον Φορτούνη. Πάει να του επιστρέψει την μπάλα, το σουτ, την μπάλα out από τον Γκουστάβο Σά. Εδώ Ελκαμπή, Φορτούνης και Σά έκρυψαν την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή και στο 37 σπουδαία ευκαιρία από τον Σά. Μπάλα περνά out. Ο Σά, ο οποίος είχε ακόμη μια προσπάθεια στο 8, μια τελική. Μπάλα out, και θα μπορούσε να έχει δοθεί κόρνερ γιατί είχε βάλει την κόντρα μου του Σάμι. Φάση την οποία δεν την είδε ποτέ ο Τσακαλίδης. Φάουλ που κερδίζει. Τώρα ακούσατε το σφύριγμα ο Τσιγκάρας στο χώρο της μεσαίας γραμμής και πλάγια δεξιά στο 37-0-0 στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο Αθηνών και τον Σταυρόπουλο να ψάχνει μπροστά τον Τσούμπερ, ο Σμαϊλόβιτς, ο Πιρόλα, Και πάλι ο Ισμαΐλοβιτς στο σφύριγμα, γιατί βάλει κόντρα και είναι φάουλ υπέρ του Πιρόλα. Ο Νούνιες σκόνει συνέχεια και τα χέρια, παραδεχόμενος το λάθος του. Αν και είπε ότι πάει για την μπάλα, του εξηγεί ο Ζαχαλίλος. Είχαν ένα διάλογο εκεί, φιλικό ύφος της Νούνιες με τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά. Ο Ελκαμπή, ο οποίος έκανε ένα σπριντ 50 μέτρων για να φτάσει τον Ούρουνεν, ο οποίος άφησε όμως την μπάλα να περάσει out δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ. Με τον Σταυρόπουλο πιέζει ο Ελκαμπή τον Χουτεσιώτη, πολύ ωραία απομάκρυνε. Η κεφαλιά από τον Τσούμπερ πάνω στον Ροντινέη. Ο Μπρούνο απομακρύνει την παρά και παραλίγο να βρει και τον Γκουστάβο Σά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξανασταμάτησαν εκεί την κίνηση προς την μπάλα ο Τσούμπερ με τον Νούνιες. Κέρδισαν τα στόπερ του Ολυμπιακού και ο Σμαϊλόβιτς πολύ όμορφα ανοίγει από τα δεξιά στα αριστερά στον Τζέλσον Μαρτίνς, αυτός στον Φορτούνη που είχε έρθει στον άξονα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Υπεραριθμία τώρα από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό, ο Μουζακίτης στην άλλη πλευρά, όπου είναι σαφέστατα λιγότερα, αλλά για τάκρα είναι μόνος του Ροντινέη με δύο μπροστά του και τον Γέρε Ούρονεν αλλά και τον Πνευμονίδη. Πάει και ο Μουτουσάμι και ο ΕΣΕ, αφού έχει κρυφτεί η ευθεία της γραμμή πάσας, γύρισε την μπάλα πίσω και ο Πιρόλα ζητά συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για αυτό το άνοιγμα. Δεν βρήκε ποτέ τον Μπρούνο Ονιμαέτσι. Ο Μουτές εκτελεί το πλάγιο out για τον Σταυρόπουλο στο 40. Είμαστε συμπληρωμένα 40 λεπτά στο Καραϊσκάκι, 0-0 Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Και τον Πιρόλα να πέφτει στα πόδια του Τσιγκάρα, αν είδα καλά. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους με τον Μουντέ. Μουντές για τον Νούνιες. Ο Μουζακίτης κόβει για τον Γκουστάβο Σά. Γκουστάβο Σά για τον Κώστα Φορτούνη. Κώστας Φορτούνης για τον Μουζακίτη. Ζέλσον στα πόδια του Μουντές, καθαρό το κόψιμο. Νούνιες. Ο Ζέλσον, ο οποίος παραμένει πεσμένος, τώρα σηκώνει, δεν έχει κάτι. Τον κοιτάει ο Μουντές, τον ρωτάει, είναι ok. Συνεχίζεται το παιχνίδι από τη στιγμή που σηκώθηκε ο άσος του Ολυμπιακού στο 41 με τον Νούνιες να κόβεται από τον Έσε. Τον κατάπιε εδώ ο Έσε, τον Νούνιες. Ψάχνει να βρει, είναι ο Ζέλσον, ζητά την μπάλα. Γκουστάβο Σά με το κεφάλι δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Μπρούνο. Η μπάλα στον Τσούμπερ και δεν υπάρχει ο Ροντινέη. Έχει αργήσει ο Ροντινέη, ευτυχώς που έχει γυρίσει ο Έσε. Τώρα γυρνάει ο Ροντινέη και γίνει τελική. Ο Ροντινέη χαρακτηριστικά αργά, σαν παλέμαχος, γυρνά πίσω σε αυτή τη φάση. Ο Τσιγκάρας για τον Ούρουνεν. Ούρουνεν για τον Τσιγκάρα. Η μπάλα για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ απέναντι στον Ορτέγκα. Νωρίτερα στο 41 ήταν ακόμα μια τελική. Θα αναβάλω από τον Ατρόμητο. Εύκολα βέβαια. Ο Ορτέγκα. Στην προηγούμενη φάση βλέπουμε τώρα το Μουντέ που έπεσε στον Ζήτσο Μαρτίς, ήταν φάουλ, το πριν το έχασε ο Τσακαλίδης και αυτό. Και το σούτ ήταν του Μουτουσάμι στο 41 για τον Ορτέγκα και αμέσως μετά το σούτ του Τσούμπερ που δεν ήταν καλό. Αυτές είναι οι δύο-τρεις τελευταίες φάσεις που έχουν γίνει εκατέρωθεν με τους φιλοξενούμενους τον Τσαντίλα. Τα δύο ακραία μπακ του Ολυμπιακού θα λέει κανείς ότι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βοηθούν λίγο πίσω περισσότερο τα στόπερ, ξεχνιούνται μπροστά. Τώρα ο Ροντινέη, ο οποίος ανοίγεται, κάνει την κούρσα και κερδίζει το φάουλ, το οποίο κάνει ο Ούρουνεν Να το βάλω και η αλήθεια είναι ότι ο Ούρων, όχι, ευτυχώς, Μιμονίδης είναι, γιατί Ούρων είναι η αλήθεια ότι έχει την κίτρινη κάρτα. Ο Μιμονίδης, όπως βλέπετε, ο Ναερόδιν είναι να περνά και απλώνει το πόδι, γλιτώνει την κίτρινη κάρτα, γιατί τραβιέται προς τα πίσω, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι ξανά μέσα και έξω από την μεγάλη περιοχή του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Με Ρόντινο και Κώστα Φορτούνη. Έχει κάτι στον πάγκο του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο 43 ο Ολυμπιακός δεν βρει ακόμα σκορ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δυσκολεύεται εδώ και μήνες στο Καρεσκάκι να βρει γκολ. Με τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Γκουστάβο Σά. Ο Μουντές κερδίζει την μπάλα. Βγάζει για τον Τσαντέλια με τον Ζέλσον, ο οποίος πέφτει πάνω του και γίνεται ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που κυτρινίζεται. Ο Ζέλσον στο 44 έχει περάσει ο Τσαντήλας. Κίτρινες κάρτες για τον Ατρόμητο στο 15 ο Τσιγκάρα, στο 24 ο Τσαντήλας και στο 26 ο Ούρνε. Και στο 44 ο Ζέλσον είναι ο πρώτος ερυθρόλευκος ο οποίος βλέπει τον διτή Τσακαλίδη να του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Συμπληρώνεται σε λίγο το 44ο λεπτό. Θα περάσουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει καταφέρει και όσο περνάει η ώρα, βέβαια θα υπάρχει και το άγχος, αλλά στο πρώτο ημιχρόνο πέρασε, τόσο αν συμβεί κάτι στο φινάλε, στα χασομέρια δηλαδή του ημιχρόνου. Πέρασε με την καλύτερη ευκαιρία να είναι μια στημένη φάση. Είχε την κυκλοφορία της μπάλας, είχε την κατοχή, είχε αρκετές προσπάθειες καλές ο Ολυμπιακός, με εμπνεύσεις από Φορτούνη, κυρίως Γκουστάβο Σά και Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά δεν είχε ουσία. Τσούμπερ απέναντι στον Ορτέγκα, εκτελεί και είναι κόρνερ. Το δεύτερο για τον Ατρόμητο που κερδίζει ο Τσούμπερ, ο οποίος είναι από τους πιο δραστήριους του Ατρόμητου. Το κόρνερ, το οποίο είναι κερδισμένο από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Ατρόμητου. Τώρα όλος ο κόσμος, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πνευμονίδης εκτελεί, έβγαλαν οι ερυθρόλευκοι και ο Ζέλσον κερδίζει το φάουλ από τον Μουτουσάμι τη στιγμή που προσπαθούσε να φύγει στην κόντρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Μουτουσάμι πήγε για την μπάλα και γι' αυτό δεν κυτρινίστηκε κόβοντας την αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Ένα γέμισμα τώρα για τον Ελκαμπή, κατεβάζει την μπάλα ο Ελκαμπή, την δίνει για τον Έσε για τον Ζέλσον, κλείνεται από δύο, αριστερά για τον Μπρούνο σεντράρι για τον Ελκαμπή, βγαίνει ο Χουτεσιώτης, χάνει την μπάλα και σε κενή αιστεία υπάρχει και offside. Αλλά και σε κοινή αιστεία οι ερυθρόλευκοι έκανε ένα γεννισματάκι από τα δεξιά, από την άστοχη έξω του Χουτεσιώτη. Ο Φορτούνης για τον Ελκαμπή, σαν να με τα μαλλιά του Ελκαμπή, αλλά και να μπαινε γκολ σε πρώτο χρόνο δεν θα μετρούσε. Θα δούμε τώρα σε επανάληψη εάν υπάρχει offside. Λάθος του... Ναι, είναι offside. Γιατί καλύπτεται μόνο από έναν παίχτη ο Ελκαμπή. Ο Χουτεσιώτης είχε βγει και ήταν τελευταίος παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, ο Μίτογλου. Μόνο αυτός κάλυπτε, οπότε και να μπαινε γκολ δεν θα μετρούσε. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού για το πρώτο του ημίχρονο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ολυμπιακός σαφέστατα καλύτερος από άποψη ρυθμού, από άποψη φάσεων, από σε σχέση με τα παιχνίδια με την Αϊμέγγε. Πολύ καλύτερος βεβαίως από τον Ατρόμητο, αλλά δεν είχε την ουσία, δεν έχει βγάλει την τεράστια ευκαιρία, είναι αλήθεια. Έχει καλύτερη του στιγμή, είναι το φάουλ στο 28 του Κώστα Φορτούνη και δύο σουτ του Σά στο 8 και στο 30. Ήταν και μια φάση στο 10 με τον Ελκαμπή να κάνει μια κεφαλιά ψαράκι, αλλά πρέπει στο ξεκίνημα της συγκεκριμένης περίπτωσης να ήταν εκτεθειμένος ο Ελκαμπή. Δεν σηκώθηκε ποτέ το σημειάκι. Εάν έμπαινε γκολ, θεωρώ ότι το VAR θα το ακύρωνε. Αυτά από το πρώτο μήχρονο. Ο Ατρόμητος έχει δύο σούτα με τον Τσούμπερ, όχι από αυτά τα οποία θα μπορούσαν να απειλήσουν ένα τραυματοφύλακα της κλάσης του Στέφαν Ορτέγκα, και ένα με τον Μουκουσάμι και δύο κόρνερ. Αυτή είναι όλη η παρουσία του Ατρόμητου απόψε εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στα πρώτα 45 λεπτά. Το μικρόφωνο Βαγγέλη Χατζηκοσταντή σε εσάς στα στούντιο της οδού Κουζέ στο κέντρο του Πειραιά και σε περίπου 12 λεπτά επιστροφή για το ενδιαφέρον όπως αναμένεται πλέον δεύτερο μήχρονο του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο Γιώργος Χαραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς γκολ στο 0-0 παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά. Θα λέγαμε ότι μπήκε πιο δυνατά, διάθεση να πιέσει ψηλά, κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα και προσπάθησε να βρει το γκολ που τελικά δεν τα κατάφερε. Έβλεπα πριν από λίγο την κατοχή της μπάλας. Οκ, okay, την έχει ο Ολυμπιακός, έχει τον έλεγχο 65-35 απέναντι στον Ατρόμητο. Θα λέγαμε ότι ο Ατρόμητος περιορίστηκε κυρίως σε παθητικό ρόλο. Είχε δύο καλές στιγμές, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζουν κάτι περισσότερο από δύο έτσι σουτ που δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Κώστας Φορτούνης ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες του Ολυμπιακού, με αρκετές προσπάθειες, με καλές συνεργασίες και με τον Γκουστάβο Σάκ και με τον Τζέλσον. Δεν είχε κλασικεύσει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, δηλαδή είχε μία στο 8 λεπτό ένα σουτ που δοκίμασε ο Σά. Η μπάλα φυγιά του. Στο 10 λεπτό, μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού όταν ο Φορτούνης έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά. Ο Ολκαμπή με κεφαλιά ψαράκι στην μπάλα ελάχιστα out. Μια καλή στιγμή με το Φορτούνη, ένα γύρισμα και ένα φάουλ καλό του Φορτούνη. Εντάξει, δεν είχε κλασικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να κρατήσει το 0, τα κατάφερε σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Και αυτό είναι πλέον το ζητούμενο για το δεύτερο ημίχρονο, να βρει τον τρόπο ο Ολυμπιακός να μετατρέψει την υπεροχή του σε προβάδισμα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε και πάλι στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ γυρίσαμε. Κανάλι Ήρος 90,4. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θυμίζουμε Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε και πριν, ότι είχε τον έλεγχο και την πρωτοβουλία στο πρώτο 45 λεπτό. Εντάξει, του έλειψε η ουσία. Είχε την κατοχή. Πίεσε τον Ατρόμητο. Βέβαια, εντάξει, δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία. Καθαρή ευκαιρία που θα μπορούσε να την μετουσιώσει σε γκολ. Για μένα ο πιο δραστήριος ήταν ο Φορτούνης, που είχε διάθεση και όρεξη στο πρώτο ημίχρονο. Καλός ήταν και ο Σα και ο Μαρτίνς. Γενικά, ο Ολυμπιακός μεσοδυτικά δεν ήταν κακός. Απλά του έλειψε η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο 45 λεπτό. Ένα μάτς που είναι ανοιχτό. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί περισσότερη καθαρότητα και καλύτερες επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αν θέλει να πάρει το πολυπόθητο αυτό τρίποντο για να μπει με το δεξί στον εφετινό μαραθώνιο της στοίχημα Super League. Νωρίτερα τα δύο παιχνίδια που άνοιξα την αυλαία, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Η Καλαμάτα προηγήθηκε με 1-0, ισοφάρισε ο Άρης, ξαναπροηγήθηκε η Καλαμάτα, ισοφάρισε ο Άρης στο 28 λεπτό και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε τούμπα το παιχνίδι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και πήρε μια πολύ πολύ σημαντική νίκη, και λέω σημαντική νίκη γιατί το να μπεις στο πρωτάθλημα με τέτοια νίκη σίγουρα χτίζεις ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Βέβαια, να πούμε ότι η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Μπολίβαρ στο 85ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Λουκάς Στεφανόπουλος με τον τεχνικό μας τον Δημήτρη Παπαδάκη. Παιδιά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βαγγέλη. Εδώ το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου οι δύο ομάδες και διαιτητές έχουν κάνει ξανά την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο του Φαλιρικού Σταδίου. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε αν και ποιος θα καταφέρει να ανοίξει πρώτος το σκορ σε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο έληξε με τις δύο ομάδες στη λευκή ισοπαλία χωρίς σκορ, με τους ερυθρόλευκους να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, να έχουν την αλήθεια φαντασία στο παιχνίδι τους, να δημιουργούν φάσεις αλλά όχι την σπουδαία ευκαιρία, πλην από ένα φάουλ του Κώστα Φορτούνη, αυτό που λέμε ότι να σηκωθεί ο κόσμος και να νομίζει ότι η big goal, μάλιστα ακούστηκε και ο ύμνος από το μεγάφωνα, γιατί προφανώς και ο DJ του σταδίου πίστεψε ότι η μπάλα κατέληγε μάλλον στην αριστερή, στο αριστερό γάμα του Χουτεσιώτη. 0-0 με τον Ολυμπιακό πλέον στη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει όπως ξεκίνησε, χωρίς αλλαγές δηλαδή, οι δύο ομάδες και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβα και ο Ντουσάν Κέρκες διατηρούν τις δεκάδες με τις οποίες άρχισε το παιχνίδι. Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο με τον Ρόντι Νέι από τα δεξιά να δίνει αριστερά στον Πυρόλα. Ολυμπιακός με Ορτέγκα, Ρόντι Νέι, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα και Μπρούνο στην άμυνα, μπροστά τους Μπουζακίτη και Σαντιάγκο Έσε, πιο μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ ο Γκουστάβο Σα, αριστερά του Ζέλσον, δεξιά ο Φορτούνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελκαμπή. Κουτεσιώτης, Ούρουνεν, Μίτογλου, Σταυρόπουλος και Νούνης στην άμυνα, από αριστερά προς τα δεξιά όπως τους ανέφερα τους παίκτες. Τσιγκάρας, Μουτουσάμι, δύο κεντρικοί χαφ.

0: Ροντενέ για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Πιρόλα. Πιρόλα αριστερά για τον Μουζακέτη. Πολύ ωραία. Βλέπει τον Μπρούνο. Παίρνει την γραμμή, την πλάγια, αλλά δεν σημαδεύει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Στη συνέχεια Μουζακίτης για τον Ζέλσον. Ζέλσον φέρνει την μπάλα στο δεξί για τον Μουζακίτη. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Πηγαίνει προς το σημειάκι του κόρνερ, δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον σεντράρει για τον Ελκαμπή. Πρώτος ο Μίτογλου, ακόμη πιο μακριά από τον Πνευμονίδη, εκεί όπου υπάρχει μόνο παίκτης του Ολυμπιακού. Ροντινέη που πήρε από τον Σμαϊλόβιτς για τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης από τα αριστερά σεντράρει για τον Ελκαμπή. Έδιωξαν οι στόπερ του Ατρόμητου. Πιρόλα για τον Ζέλσον. Ζέλσον ελίσσεται από τα αριστερά, φτάνει στον άξονα και στη μεσαία γραμμή για τον Έσε. Ο Αργεντίνος για τον Ελκαμπή που τραβηχτεί πολύ ψηλά από την μεγάλη περιοχή προς την μεσαία γραμμή δεξιά στον Κώστα Φορτούνη. Στη θέση αριστερή δεξιού εξτρέμ περνάει για τον Ζέλσον, ο οποίος αν δίνει στον Φορτούνη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη απόκρουση από τον Χουτασιώτη. Νέο σιούτ από τον Μουζακίτη. Η σέντρα του Φορτούνη, κεφαλιά του Ελκαμπή και ο Χουτασιώτης στο 48 κάνει εξεπαφής απόκρουση. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή και τον Χουτεσιώτη να λέει όχι. Σπουδαία στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή, ο οποίος ακόμη δεν το πιστεύει. Όλα ξεκίνησαν από την ωραία συνεργασία του Ζέλσον με τον Φορτούνη. Συστημένη μπάλα για τον Ελκαμπή. Και η αλήθεια πια είναι ότι δεν σημάδεψε γωνία ο Ελκαμπή. Και η μπάλα θα λέει περισσότερο πήγε πάνω στον Χουτεσιώτη, ο οποίος έβγαινε για να κλείσει και έχει απλώς το δεξί του χέρι. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, τεράστια απόκρουση από τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, ένα παιδί που έγινε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και βεβαίως όταν παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό και καλά κάνει και έτσι πρέπει, δεν ήταν τον καλύτερο του εαυτό. Ο Χουτεσιώτης, ο οποίος βεβαίως είναι πλέον ο αρχηγός του Ατρόμητου. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό να μπει με γκολ από τα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο. Χουτεσιώτης το ελεύθερο για τον Πιρόλα. Ο Νούνιες, ο οποίος έχασε από τον Κουστάβο Σά. Μνημονίδης για τον Νούνιες. Ανεβαίνει από τα δεξιά και η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στο Τσαντίλα. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Μουζακίτη. Πήρε από τον Ζέλσον. Μουζακίτης ανοίγει ξανά για τον Ζέλσον. Ζέλσον από τα αριστερά φέρνει την μπάλα στο δεξί για να σεντράρει για τον Φορτούνη. Φορτούνης ανοίγει από τα αριστερά στα δεξιά για τον Ροντινέη. Ροντινέη, νέα σέντρα, η μπάλα από τον Μουτουσάμι στον Ελκαμπή και στη συνέχεια στον Μουζακίτη. Ο Μουτουσάμι πάει και πέφτει με αυτοθυσία πάνω στο σουτ που κάνει ο Μουζακίτης. Και ξανά Κώστας Φορτούνης, αυτή τη φορά από τα αριστερά. Βγάζει την μπάλα ο Σταυρόπουλος, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει ασφυκτικά σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Με τον Μίτογλου να έχει περάσει για λίγο εκτός. Επανέρχεται η αριθμητική ισορροπία με τον Μπρούνο από τα αριστερά. Νέα συρτή σέντρα και κόρνερ, τέταρτο για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε με τον Κώστα Φορτούνη να πηγαίνει από τα αριστερά να εκτελέσει με το δεξί. Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, θα μπορούσε να έχει πιστωθεί και την πρώτη του ασίστ στο πρωτάθλημα αν ο Χουτεσιώτης δεν είχε πει όχι στο πρώτο γκολ του πρώτου σκόρερ του Ολυμπιακού, του Ελκαμπή. Στο 48 εκτελείται τώρα, στο 51 είμαστε, το corner το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο, αλλά οι Ερυθρόλευκοι διατηρούν την κατοχή της μπάλας. Πάντα στο 0-0, σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Φάλιρο, παρουσία περίπου 25.000 θεατών. Παρά τη ζέστη, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών, έχουν βρεθεί και ενισχύουν την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Αυτή την ώρα, Λουκά, έχουμε και το Super Cup Γερμανίας με την Bayern να αντιμετωπίζει την Dortmund σε ένα παιχνίδι που έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Καρέτσας ξεκίνησε βασικός για την Dortmund, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο δείχνουν πολύ πολύ καλή εικόνα. Απλά να πούμε ότι η

0: προηγείται με 1-0 της Ντόρτμουντ.
1: Εδώ στο Καραϊσκάκη ο Ατρόμητος έχει ξεμητήσει τώρα από την περιοχή του, έχει ανέβει στο μισό της επίθεσής του και μια σέντρα, μια αγιώμα στα χέρια του Στεφάνου Ορτέγκα, ο οποίος με το δεξί χέρι τροφοδοτεί αριστερά τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο, ο Μπρούνο για τον Έσε. Στο δεύτερο μήχρονο ο Ολυμπιακός κάνει επίθεση στην εστία που έχει πλάτη τον λόφο της Καστέλιας. Και μπροστά από το πέταλο της σειράς 7, Ορτέγκα, τον οποίο υποδέχτηκαν με ένα θερμό χειροκρότημα οι φανατικοί φίλοι του Ολυμπιακού στην πρώτη του επίσημη, στο επίσημο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη, με τα χρώματα του Ολυμπιακού, με το σήμα του Ολυμπιακού, ούτε καν τα χρώματα, γιατί φορά πορτοκαλί εμφάνιση. Σιέλινη εμφάνισης του Ατρόμητου στην αποψινή αναμέτρηση. Και ανοιχτό λαχανίδι φορούν οι τερματοφύλακες της ομάδας του Περιστερίου. 0-0 στο 53. Τα λέω όλα αυτά γιατί η μπάλα παίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής με κατέρωθεν λάθη. Και τώρα ο Νούνιες άφησε για τον Τσούμπερ. Τσούμπερ, ο οποίος δέχεται το φάουλ από τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Έσε, ο οποίος γίνεται ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού που δέχεται κίτρινη κάρτα στο 53. Θα δούμε ποιος προπονητής ανοίξει πρώτος παράθυρο αλλαγών. Ο Ντούσαν Κέρκες κατέληγε τώρα στον πάγκο του, προφερμένονται παίκτες του φιλοξενούμενου. Το ίδιο από την άλλη πλευρά, στην απέναντι πλευρά, παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν αποθέρμανση υπό την επιτήρηση του Χρήστου Μουρίκη και ζητά παίκτη, νομίζω είναι ο Σπιόνι, ο Μεντιλίμπαρ, ίσως βγάλει τον Έσε που δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Αν είναι τα καλά, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι ο Σιπιόνι. Έσε τώρα. Πολύ ωραία, σεντράρι, μπάλα περνάει, απομακρύνεται και πνευμονίδης, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Έσε, ούτε αυτός Τσούμπερ. Τσούμπερ ο πιο δραστήριος, ίσως καλύτερος παίκτης του Ατρόμητου στην απόψινη αναμέτρηση. Τον Ολυμπιακό να έχει δύο τεράστιες ευκαιρίες, μια στο 28 σούτ φάουλ του Φορτούνη, μπάλα λίγο έξω από το αριστερό γάμα του Χωτεσιώτη και ο Κώστας Φορτούνης 48 έστειλε την μπάλα με κλικιά σέντρα κοντινή στο κεφάλι του Ελκαμπή, μόνος απέναντι στον Χωτεσιώτη. Το δεξί χέρι του Χωτεσιώτη, αυτό το ανεπανάληπτο τέτα-τέτ, στέρισε το γκολ από τους ερυθρόλευκους. Δύο αλλαγές έρχονται για τον Ολυμπιακό. Είναι και ο Ζώτα Σίλβα, είναι και ο Σιπιόνι. Και θα βγουν για να, ένας υποψήφιος για να περάσει εκτός είναι ο Έσε. Η σέντρα τώρα του Γκουστάβο Σά για τον Ζέλσο Μαρτίνς και το γκολ δεν έρχεται ούτε αυτή τη φορά από τον Μπρούνο. Μεγάλη επέμβαση ξανά το τακουνάκι του. Τι έχει βγάλει ο Κουτεσιώτης, τι έχει βγάλει ο Κουτεσιώτης, καταπληκτική φάση. Ο Κουτεσιώτης λέει ξανά όχι στην πρώην ομάδα του, να ανοίξει το σκορ ο Μπρούνο, ο οποίος σούταρε μόλι του τη δύναμη πάνω στον Κουτεσιώτη, ο οποίος έβγαινε με αυτοθυσία στην πρώτη διακοπή. Σιπιόνι και Ζώτα Σίλβα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός για να περάσει, ο Ζώτα Σίλβα και ο Κάρμο. Τρεις αλλαγές για τον Χωσέ Λουίς με την μπάλα. Καταπληκτική επέμβαση στο Χωτεσιώτη, στο ψαλιδάκι του Ελκαμπή. Τι κάνει ο Ελκαμπή και τι βγάζει ο Χωτεσιώτης του 56, Ολυμπιακός μέσα σε 8 λεπτά. Έχει τρεις τεράστιες ευκαιρίες τις οποίες έχει πει όχι ο Χωτεσιώτης. Εκτός ο Μπρούνο, ο οποίος φεύγει και αφήνει τη θέση του στον Νταβίτ Κάρμο. Λογικά. Όχι, παίρνει τη θέση του ο Τικνιζιάν. Πρώτη του εμφάνιση με την ερυθρόλευκη λιγωτή. Φεύγει ο Μουζακίτης τελικά και περνάει ο Σιπιώνη. Και η άλλη αλλαγή, αν τα καλά, ήταν ο Πιρόλα, ο οποίος άφησε την θέση του στον Νταβίτ Κάρμο. Όλα αυτά στο 57, μετά από τις αλλαγές, και έρχονται και οι αλλαγές για τον Ατρόμητο. Φεύγει με το νούμερο 19 ο Τσαντίλας, περνάει με το νούμερο 99 για τον Ατρόμητο ο Τζοβάρας, στη θέση του, και περνάει και με το θέση 23 ο Τσιλούλης. Λοιπόν, ο Τσιλούλης πάει στην κορυφή της επίθεσης και πάει δεξιά του ο Τσοβάρας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σχήμα για τον Ατρόμητο. Ο Πιρόλα λογικά θα πρέπει να αισθάνθηκε ενοχλήσεις, ή εκτός αν κάτι δεν άρεσε από τα, και από αυτή την πλευρά, από την αριστερή του Χουσέλης με τη Λίμπαρ, όχι αμυντικά, ο κύριος την ανάπτυξε. Τι Κνιζιάννη στην πρώτη προσπάθεια κάνει φάουλ. Ο Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, σε 8 λεπτά έχει 3 κλασικές ευκαιρίες, όταν δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Λοιπόν, Νούνιες Τσαντίλας εκτός για τον Ατρόμητο. Ουσιαστικά αλλάζει την επίθεση με τους Τζοβάρα και τον Τσιλούλη. Τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού η μπάλα, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν κόρνερ, είναι το τρίτο τους κόρνερ. Χαμός από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν. Παραλαμβάνω τις αλλαγές που είχαμε: Σιπιώνη, Τικνιζιάν, Κάρμο στις θέσεις των Μουζακίτη, Μπρούνο και Πιρόλα, και Τσιλούλης Τζοβάρα στις θέσεις του Νούνιες και του Τσαντίλα για την ομάδα του Ατρόμητου. Με τους φιλοξενούμενους τώρα να χάνουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κάτι καλό σε θέση κόρν, σε θέση μέσα αριστερά από το κόρνερ και την πρόθεση του Μίτογλου. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τσοβάρας για την ομάδα του Ατρόμητου, και δεξιά βέβαια ο Τσιλούλης στη θέση του δεξιού εξτρέμ. Και έχει πάει πίσω ο Τσούμπερ, και που έπαιζε ο Νούνιες από τον επιθετικό. Θα δούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί ο σχηματισμός για τον Ολυμπιακό. Με τον Τικνιζιάν και τον Κάρμο στην άμυνα, αριστερά και δεξιά, και τον Σιπιώνη στη θέση του Μουζακίτη, τους δύο Αργεντίνους, τον Έσε και τον Σιπιώνη, να είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά ο Ζέλσον για τον Τικνιζιάν, ο οποίος ανεβαίνει. Πολύ ωραία για τον Ζέλσον μέσα στην περιοχή, σέντρα σου την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, και αφού έχει παρεμβληθεί και πόδι, παίκτη του Σταυρόπουλος είναι αυτός, ο οποίος παραχωρεί το κόρνερ. Ο Χουτεσιώτης στο 48, στο 55 και στο 56 έχει πει όχι σε τεράστιες ευκαιρίες του LKB, του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ξανά σε επίθεση. Μια κεφαλιά από τον Κώστα Φορτούνη, η μπάλα στα χέρια του Χουτεσιώτη. Για να δούμε τον Ολυμπιακό με τον Σιπιώνη και τον Κώστα Φορτούνη. Κώστας Φορτούνης δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Ελκαμπή. Ο Χωσέλιος με την Λίμπαρ πάντα όρθιος, το ίδιο και ο Ντούσαν Κέρκες. Και τον Κάρμο να κερδίσει την πρώτη μάχη με τον ξεκούραστο Τζοβάρα. Και δύο μπήκαν στο ίδιο λεπτό. Τικνιζιάν για τον Σιπιόνι. Τικνιζιάν, ο οποίος επιστρέφει τώρα. Αριστερά είχαν αλλάξει μετά το corner θέσεις και έχει μείνει στα αριστερά ο Ροντινέι, ο οποίος έχει την μπάλα και κατευθύνεται προς την επίθεση, τροφοδοτώντας τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Κώστα Φορτούνη. Φορτούνης με το αριστερό πάει να βγάλει μια γλυκιά σέντρα, πάλι corner, έκτο για τους γηπεδούχους, με τον αρχηγό τους και τον Ροντινέι να πηγαίνει εκεί δίπλα στον Φορτούνη. Έδωσε ο Φορτούνη στο Ροντινέι, κακός αυτό το οποίο Ροντινέι, ο οποίος εκτός το πήγε χρόνο ορισμένες φορές. Τεκνιζιάν για τον Φορτούνη. Πήγε εκεί πέρα ο Ροντινέι, ζήτησε την μπάλα από τον Φορτούνη, δεν είχε αποφασίσει καν τι θα κάνει, την έχασε. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν έφυγε στην κόντρα ο Ατρόμητος. Σιπιώνει για τον Κάρμο. Καρμό για τον Κουστάβο Σά, σεντράρι, η μπάλα απομακρύνεται από τον Μουντέ πάνω στον Κάρμο που έχει μείνει ψηλά. Ροντινέι για τον Κουστάβο Σά, Πορτογάλος, σηκώνει την μπάλα η οποία καταλήγει τελικά μετά από αρκετά πόδια στον Τσούμπερ που πάει να φύγει στην κόντρα. Βγαίνει ο Ορτέγκα με το κεφάλι για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Κάρμο. Χειροκροτήματα για τον διεθνή Αρμένιο ποδοσφαιριστή που κάνει την πρώτη εμφάνιση απόψε, όπως Νεμπούτο και ο Τέγκα. Και έρχεται και η τρίτη αλλαγή για τον Ατρόμητο σε λίγο. Η άνομη σέντρα του Τικνιζιάν φέρνει το 7ο κόρνερ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει βλέποντας αυτά και αυτά. Μπαίνει ο Λίρατζης, ο οποίος είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε ποια τη θέση θα πάρει ο Λίρατζης. Ο Κώστας Φορτούνης αυτή τη φορά εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι για τον Σμαϊλόβιτς, κεφαλιά στα χέρια του Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης, ο οποίος έχει τρεις, παραλαμβάνω, καταπληκτικές στιγμές στο 48, στο 55 και στο 56, δύο στον Ελκαμπή και μία στον Μπρούνο. Είναι μαζί με το φάουλ του Κώστα Φορτούνη στο 28 οι τέσσερις έτσι κλασικές ευκαιρίες στις οποίες θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός και να έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, στο 65 παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση που ακούτε σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Κάρμο για τον Σμαϊλόβιτς. Ξανά Κάρμο. Ψάχνει δεξιά τον Ροντινέι. Μπαλά στον Ούρονεν, από εκεί στον Μουτουσάμι. Ο Ροντινέι είναι ξανά ξεχασμένος μπροστά, οπότε φεύγει ο Ατρόμητος με τον Ροντινέι να κάνει και το φάουλ, να δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει να το σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ να τον αλλάξει. Είναι κουρασμένος. Από το πρώτο ημίχρονο φαινόταν ότι δεν μπορεί να ανεποκατεβαίνει. Ο Πνευμονίδης τώρα αφήνει τη θέση του στον Λίρατζη στο 65.
0: Αλλαγή των Ατρόμητων.
1: Ο οποίος χειροκροτείται εδώ από τον κόσμο. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Πνευμονίδη. Και ο Τσούμπερ τώρα σε αυτό το φάουλ, το οποίο παραχώρησε ο Ροντινέι από τα αριστερά. Δύο παίκτες στο τείχος, ο Σμαϊλόβιτς και ο Ροντινέι. Ο Τσούμπερ πάει για την εκτέλεση. Ο Κέρκες, ο οποίος κατλεί στους παίκτες του. Τσούμπερ εκτελεί, μπάλα κοντράρει και περνάει κόρνερ. Τέταρτο για τους φιλοξενούμενους, το 66 αυτό το φάουλ του Τσούμπερ που έχει τις δύο από τις τρεις τελικές του Ατρόμητου, με τον Λίρατζη να στείλει την μπάλα στο τεταρτημόριο από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ατρόμητου και τον Ρόκα σε λίγο να ετοιμάζει να πάρει θέση στο μάτς. Ο νεαρός Ισπανός σούτ από μακριά, είναι από τον Τζοβάρα, η μπάλα περνά απελπιστικά out. Θα δούμε ποιος θα βγει για να περάσει ο Ρόκα. Βγαίνει ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έτρεξε πολύ. ήταν από τους καλύτερους. Πάει και αφήνει την, το περιοχείο του αρχηγού στον Ροντινέι και αφήνει την θέση του στον Ρόκα, ο οποίος θα πάει τώρα από τα αριστερά. Έτρεξε πολύ ο Κώστας Φορτούνης, από τους καλύτερους τον υποδέχεται στον πάγκο και του λέει και κάποια πράγματα ο Μετιλιμπάρ με τη βοήθεια του μεταφραστή της ομάδας. Μπάλα δεξιά στον Ροντινέι. Ροντινέι κερδίζει το πλάγιο out. Στο 67 είμαστε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει παρά τις ευκαιρίες του να πετύχει γκολ απέναντι στον Κουτεσιώτη. Έχει αλλάξει αρκετά πράγματα πλέον ο Χωσέ Λουίς Μετιλίμπαρ. Μεταξύ αυτών των αλλαγών και του Πιρόλα με τον Κάρμο, που λογικά κάποιες ενοχλήσεις θα πρέπει να νιώσε ο Ιταλός. Έβαλε και τον Τικνιζιά στη θέση του Μπρούνο και ο Ρόκα στην πρώτη προσπάθεια. Μπάλα από τον Μουντέ ψηλά, πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός από το 2000 και μετά δεν έχει χάσει βαθμό σε πρεμιέρες εδώ στο Καραϊσκάκι. Άλλοτε εύκολα, άλλοτε δύσκολα καταφέρνει, παίρνει το τρίποντο. Κάρμο για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς, ο οποίος δίνει στον Ρόκα, ο οποίος θα σεντράρει. Ελκαμπή, ξανά ο Κουτεσιώτης. Λέει όχι στο πλασέ από το ύψος του πέναλτι του Ελκαμπή. Στο 68, 8 λεπτά μετά από την τελευταία ευκαιρία του Ολυμπιακού, ο Ελκαμπή ξανανικάται από τον Κουτεσιώτη, ο οποίος πετάγεται στο δεξί γάμα, πολύ δύσκολη απόκρουση. Έχει μπάλα, έχει κοντράρει και κάνει πολύ πιο δύσκολη την απόκρουση. Η μπάλα η οποία κόντραρε πάνω στον Νούνιες, αν είδα καλά. Μας βοηθώσει, σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ δύσκολη η επέμβαση του Κουτεσιώτη, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος κρατά, τούρωνε το πόδι, είναι αυτός ο οποίος κρατά τον Ατρόμητο ζωντανό και τον Ολυμπιακό σιγά σιγά να αρχίσει να αγχώνεται. Σιπιώνει για τον Σμαϊλόβιτς για τον Ντάβιντ Κάρμο, ο Αγγολέζος για τον Σμαϊλόβιτς. Ήταν Σμαϊλόβιτς για τον Σιπιώνει. Σιπιώνει ξανά για τον Σμαϊλόβιτς, η μπάλα από τον Έσε για τον Γκουστάβο Σά στον Ελκαμπή. Κόρνερ από, ξανά από την παρέμβαση, από την έξοδο του Λευτέρη Κουτεσιώτη. Πήγε να τον πλασάρει από πολύ κοντά ο Ελκαμπή, ο αρχηγός του Ατρόμητου. Και τώρα φεύγοντας ο Κώστας Φουρτούνης, πάει στις εκτελέσεις ο Ροντινέι. Στο 70 είμαστε. Πολλοί κόσμος μέσα και έξω, τη μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη. Ροντινέι, πολύ κακή εκτέλεση. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση. Ροντινέι είναι ένας από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μπει σε φουλ ρυθμό στην νέα αγωνιστική αυτή περίοδο. Πολύ κακά παιχνίδια για τον Βραζιλιάνο. Με τον Σιπιώνη. Σιπιώνη, ο οποίος προωθείται, πέφτει πάνω στον Λίρατζη, δίνει για τον Ροντινέι, ο οποίος έχει τώρα δεξιά τον Ζέλσον, δηλαδή με την αλλαγή του Κώστα Φορτούνη με τον Ρόκα δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή ο Ρόκα παίζει από τα αριστερά και παραμένει από εδώ, από τα δεξιά, ο Ζέλσον, ο Τικνιζιάν, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό κόψιμο. Και στη συνέχεια υπάρχει μια φάση η οποία διαμαρτύρεται ο κόσμος, είναι ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο δεν το έδωσε ο Τσακαλίδης. Στη συνέχεια ξαναέπεσε ο παίκτης του Ατρόμητου πάνω στον Ρόκα, που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει βέβαια και το ΒΑΡ και τώρα τον Ατρόμητο από τα αριστερά της άμυνας του Ολυμπιακού, στον Μουτουσάμι. Μετά τις αλλαγές του Μετιλίμπαρ, σαν άσπασε λίγο ο ρυθμός του Ολυμπιακού. και κυρίως με την, δεν ξέρω τώρα αν δεν είχε δυνάμεις άλλες ο Φορτούνης, αλλά η αλήθεια είναι ότι έφυγε. Φορτούνης, τον οποίο ξεκινούσαν όλες οι επιθετικές φάσεις του Ολυμπιακού με τον Σμάιλοβιτς. Σμάιλοβιτς δεν δίνει την μπάλα στο Ροντινέι, καθώς πήγαινε απευθείας πάνω του ο Τζοβάρας για να τον κλείσει. Τώρα διώχνουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι σαν να έχουν αναπνεύσει λίγο μετά από την ασφυκτική πίεση εκεί για 15-20 λεπτά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 73 χωρίς γκολ. Ο Ατρόμητος, ο οποίος διατηρεί το 0, έχοντας πολύ μεγάλη βραδιά τον αρχηγό του, Σιπιόνι για τον Σμάιλοβιτς. Σμάιλοβιτς για τον Κάρμο. Κάρμο ψάχνει τον Γκουστάβο Σα. Κόρνερ. 8ο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ο Κάρμο, που το έχει αυτό, είναι η αλήθεια, σε σχέση με τα άλλα στόπερ του Ολυμπιακού. Και ήρθε η ώρα να μπει και το υπηκό μέσα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο μάτς του Ναϊμέγγεν. Φλάση έδωσε μεγάλη μάχη με τον χρόνο, τους φυσιοθεραπευτές, το ιατρικό επιτελείο, και είναι σε θέση να αγωνιστεί, και μάλιστα σε ένα μάτς το οποίο από εδώ και πέρα κάθε φάση μετράει, με τον Ζέλσον από τα δεξιά. Ζέλσον για τον Γκουστάβο Σα, υποψήφιος πλέον να αφήσει τη θέση του στον Ζώτα Σίλβα, εκτός αν βγάλει τον Ζέλσον Μαρτίν. Βγάζει πράγματι τον Γκουστάβο Σα, ο οποίος είχε τις φάσεις του στο 74. Ζώτα Σίλβα αντί Γκουστάβο Σα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με τις αλλαγές του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα έχει διαμορφωθεί στο εξής. Κάλτα δοκάρια, Ορτέγκα στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Τικνιτζιάν, Κάρμο και Σμαϊλόβιτς με Ροντινέι. Σιπιόνι και σε τα δύο κεντρικά χαφ. Μπροστά του ο Ζώτα Σίλβα. Αριστερά ο Ρόκα, δεξιά ο Ζέλσον και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελκαμπή. Όλοι οι υπόλοιποι παρακολουθούν πλέον την συνέχεια του παιχνιδιού από τον πάγκο. Παρουσία 25.000 θεατών εδώ στο Γεώργιος Καρεσκάκης, αυτό το ζεστό βράδυ του Αυγούστου, μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Σας μεταφέρουμε φάση προς φάση την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και τον Μουτουσάμι για τον Τζοβάρα. Η μπάλα η οποία φτάνει στον Ζώτα Σίλβα στην πρώτη επαφή με την μπάλα, πάει να παίξει στο σπριντ τον Μίτογλου, πέφτει βέβαια στη συνέχεια στα πόδια του Μίτογλου. Του Ζώτα Σίλβα ο Μίτογλου, με διορθώνει Δημήτρη Σεπαδάκης πραγματικά. Και το 8ο, όχι 10ο κόρνερ είναι για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέι. Ξανά τα δεξιά και χτύπημα στο κεφάλι για τον Σαντιάγκο Έσε με 10 Ολυμπιακός. Ο Έσε, ο οποίος έχει πάει στον γιατρό του Ολυμπιακού, στον Χρήστο Θεό, έχει ανοίξει το δεξιά το προς το φρύδι είναι. Για να δούμε, Ροντινέι, εκτέλεση. Η μπάλα η οποία φτάνει στο ύψος μεγάλης περιοχής στο Σιπιόνι, Σιπιόνι για τον Ζέλσον, ξανά ο Ροντινέι. Μια καλή σέντρα θα πρέπει να κάνει εδώ. Ούτε αυτή τη φορά περνάει η μπάλα. Και ο κόσμος αγανακτεί με όλες αυτές τις κακές προσπάθειες του Ροντινέι, ο οποίος κάτι να κάνει να αλλάξει έτσι λίγο το αγωνιστικό του προφίλ στην αναμέτρηση. Τώρα είναι κλεισμένος ο Εμετρής, δίνει την μπάλα στον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Σμαϊλόβιτς. 76 λεπτά στο μάτς. Ζέλσον με τον Ροντινέι. Ροντινέι πολύ ωραία για τον Σαντιάγκο Έσε. Σε πιώνει, μπάλα στον διαιτητή και λογικά, επειδή ο Σιπιόνι έψαχνε τον Τικνιτζιάν, η μπάλα θα δοθεί στους παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Τσιλούλη να απομακρύνεται. Η μπάλα στον Έσε που πήρε από τον Σιπιώνη, δεξιά για τον Ροντινέη. Ροντινέη συγκλίνει στον άξονα, πίσω στον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο σηκώνει το κεφάλι, σηκώνει και την μπάλα και ξεκινήσαν οι γιώμες. Δεν ξέρω αν για αυτόν τον λόγο τον έβαλε ο Μεντιλίμπαρ και να ψάχνει το αριστερό πόδι τον Ελκαμπή, αλλά τώρα σηκώνει το χέρι ο Κάρμο και ζητά και συγγνώμη. Στο 78 Ολυμπιακός μετά την ορμή του πρώτου 20 λεπτού στο δεύτερο ημίχρονο έχει πέσει ο ρυθμός, περνάει η ώρα, υπερβολική ζέστη, υγρασία, ξεκίνημα της περίοδου. Όσον αφορά τον Ατρόμητο, δίνει μάχη στην άμυνα, είσαι καταπληκτική βραδιά των τερματοφυλακάτων, να δούμε αν θα καταφέρει κάποιος να το κερδίσει. Λίρατζες πάει να βγάλει για τον Τσούμπερ. Ο Κάρμο είναι εκεί, δίνει στον Ναέλτσι Κινιζιάν, πολύ ωραία μπροστά για τον Ρόκα. Ρόκα περνάσος της Τζιρόνα μέσα στην περιοχή, είναι πέναλτι και το δίνει ο Τσακαλίδης. Ήταν πολύ κοντά στην φάση, έχει κάνει την τρίπλα. Οι δύο αλλαγές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ της αριστερής πλευράς κερδίζουν αυτό το πέναλτι. Είναι καταπληκτικό το άνοιγμα του Τικνιτζιάν για τον Ρόκα, η επιτόπια τρίπλα και ο Ματθαίος Μουντές χάνει τον Ρόκα, περνάει στην περιοχή και στη συνέχεια του παίρνει τα πόδια. Είναι πέναλτι, δεν χωρά αμφιβολία. Ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό να ανοίξει το σκορ με τον Ελκαμπή να παίρνει την μπάλα, τα χειροκροτήματα. Να λοιπόν που παραλαμβάνω, οι δύο αλλαγές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται να δίνουν την λύση στο πώς θα νικηθεί ο Κοτεσιώτης, αν καταφέρει βεβαίως ο Ελκαμπή να νικήσει τον καταπληκτικό απόψε πορτιέρε του Ατρόμητος. Στο 79 περιμένουμε προφανώς να ελεχθεί η φάση, έχει ελεχθεί γιατί πηγαίνει και ο Τσακαλίδης, κάποιον φωνάζει εκεί του Ατρόμητου για κίτρινη κάρτα τον Τσιλούλη. Και ο Ελκαμπή απέναντι στον Χουτεσιώτη. Στο 80 πλέον το πέναλτι, το οποίο παραλαμβάνω κερδίζει ο Ρόκα από τον Μουντέ. Δεν υπάρχει ήταν πεντακάθαρο το δάμα αμέσως, αν και είμαστε και πολύ μακριά. Ελκαμπή με το αριστερό σουτάρι και στέλνει την μπάλα στα χέρια του Χουτεσιώτη, αλλά Πανένκα εδώ δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα ο Χουτεσιώτης, απλά σηκώθηκε και κέρδισε την μπάλα και παραμένει το 0-0. Απίστευτο. Το είδαμε και αυτό απόψε εδώ στο Καραϊσκάκι. Από δοκιμασίες τώρα από την εξέδρα που βλέπει τον Ολυμπιακό να μην μπορεί ούτε με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει το σκορ, και τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ελκαμπή, κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού, κάνει τη χειρότερη εκτέλεση πέναλτι πιθανότατα στην καριέρα του. Τσούμπερ με τον Τζοβάρα να χάνει την μπάλα από τον Ισμαήλοβιτ. Σιπιώνει, Σιπιώνει για τον Ζώτα Σίλβα, Σιπιώνει για τον Ρόκα, πάει πάλι να διευβολεί στην άμυνα, δίνει για τον Μαρτίν, διάδομα, σουτάρει την μπάλα πάνω στον Ούρουνεν και κόρνερ, 11ο κόρνερ σε ένα μάτσο που έχει ένα τεράστιο πρωταγωνιστή που είναι ένα πρώην παιδί του Ολυμπιακού, Λευτέρης Κοντεσιώτης. Ο Ροντινέη κερδίζει ακόμα ένα κόρνερ, 12ο για τον Ολυμπιακό, παραμένει ψηλά η ομάδα του Πειραιά. Αλλαγή η οποία έρχεται για την ομάδα του με τον Καραμάνη, μυντικό χαφ για τον προπονητή του Ατρόμητου, του Ναϊντούσαν Κέρκες Ροντινέη. Μπαλά στην καρδιά της άμυνας, ο Τεκνιζιάνο Ρόκα, Κάρμο γκόλια! Να λοιπόν που ο Κάρμο καταφέρνει αυτή τη φορά να λύσει τον γόρδιο δεσμό και να νικήσει τον Κουτεσιώτη με ένα αριστερό βολέ από το μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δαβίτ Κάρμο, ένα λεπτό μετά το χαμένο πέναλτι του LKB. Νομίζω ότι απόψε ο LKB θα πρέπει να κάνει το τραπέζι στον Κάρμο. Και φεύγει, η αλλαγή γίνεται για τον Ατρόμητο, φεύγει ο Τσούμπερ και περνά στο παιχνίδι με το νούμερο 6 ο Καραμάνης, ο οποίος θα πάει να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Να λοιπόν που έχουμε τον μεγάλο, τον MVP του αγώνα, που παίρνει τον τίτλο του MVP από τον Χουτεσιώτη. Ήταν ο μόνος που κατάφερε να νικήσει τον Λευτέρη Χουτεσιώτη σε ένα παιχνίδι στο οποίο τη στιγμή που αρχίζαν τα σφυρίγματα από την εξέδρα, ο Δαβίτ Κάρμο μετά το χαμένο πέναλτι του LKB πετυχαίνει τον γκολ. Μουτεσαμί για τον Ζώτα Σίλβα, η μπάλα Ζώτα Σίλβα, ξεφεύγει μπροστά ο Πορτογάλος και κερδίζει τον φάουλ και την κίτρινη κάρτα από τον Καραμάνη. Στην πρώτη φάση που εμπλέκεται ο Καραμάνης δεν μπορεί να κερδίσει τον Ζώτα Σίλβα και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, που παίρνει και κάποιες ανάσες. Ολυμπιακός, ο οποίος παναλαμβάνω στο πρόσωπο του Δαβίτ Κάρμο βρίσκει τον ήρωα της βραδιάς. Κάρμο, ο οποίος είχε περάσει στη θέση του Πιρόλα στο 57 μαζί με τον Τεχνιζιάν. Λίγο νωρίτερα Τεχνιζιάν και Ρόκα συνδυάστηκαν, κέρδισαν πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο LKB, το πολύ κακή εκτέλεσε, αλλά πανένικα το έπιασε ο Κουτεσιώτης. Και τώρα η εξέδρα τραγουδάει το όνομα του Κοσέλου σε Μετιλίμπα. Αφήνω λίγο τον ήχο να περάσει μέσα από τα μικρόφωνά μας. Κουτεσιώτης για τον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος για τον Τσιγκάρα. Ξανά ο Τσιγκάρας δεξιά για τον Μουντέ. Ο κόσμος ο οποίος τραγουδάει τώρα και το σύνθημα για το ευρωπαϊκό, το 24 με τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν, όπως τον είδα, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν με ακούς, παίρνει φανέλα βασικού. Δηλαδή μπήκε μέσα και δείχνει και στον Μπρούνο πώς παίζει τη θέση του αριστερού μπακ. Όχι ότι ήταν κακός ο Μπρούνο, αλλά κάτι του λείπει. Αυτό το οποίο το έχει Γιάννη τώρα. Ολυμπιακός με τον Ρόκα, Ρόκα. Πέρα τα κάνει όλα μόνος του. Ζητούσε την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα, ο πρώην άσος της Ζιρόνα. Πάει να την τελειώσει τη φάση μόνος του, κερδίζει το 13ο κόρνερ του Ολυμπιακού στο 85. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εικόνα αυτού του παιχνιδιού θα ήταν κρίμα να μην το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ο οποίος αν εξαιρέσει κανείς τους δύο ακραίους του μπακ, τον Ροντινέ και τον Μπρούνο, όσοι έπαιξαν έδωσαν πραγματικά τον καλύτερο τους σε αυτό. Με τον Ολυμπιακό να κερδίσει το 13ο κόρνερ και να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ροντινέη. Λίγα μέτρα φόρα, υπάρχει το περιβραχιόνι του αρχηγού. Καλή εκτέλεση, μπαλά στα πόδια του Ζέλσον. Ξανά ο Ροντινέη. Για να δούμε τον Ροντινέη τι θα κάνει, δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον κλείνεται από τον Λίρατζη. Είναι ανάμεσα σε τρεις, δίνει στον Ροντινέη, σεντράρει. Βγάζουν οι φιλοξενούμενοι, η μπάλα στον Τικνιζιάν, πολύ ωραία για τον Ρόκα. Ρόκα για τον σκόρερ του Ολυμπιακού, τον Δαβίτ Κάρμο. Κάρμο για τον Σιπιόνι. Ωραία ο Ροντινέη για τον Εσε. Δεν μπορεί. Να συγκρατήσει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή στη θέση μέσα δεξιά, 87 λεπτά. Θα υπάρχουν σίγουρα καθυστερήσεις. Είχαμε σχεδόν όλες τις αλλαγές για τις δύο ομάδες. Ο κόσμος ο οποίος τραγουδά τον ύμνο του Ολυμπιακού. Στο πρώτο μάτς της χρονιάς για το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική. Να πηγαίνει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα Ακτόρ. Το μάτς το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο Ατρόμητος από την πλευρά του φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σε μεγάλο παιχνίδι στις 8:15 αυτή η αναμέτρηση στο γήπεδο του Περιστερίου. Μία από τις ελάχιστες φορές είναι η αλήθεια που έχει κατέβει προς την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού με τον Ούρον στην εξέλιξη του φάουλ. Ο Ατρόμητος το 88 βγάζει ο Σιπιώνη μπάλα στον Ελκαμπή. Ελκαμπή για τον Τικνιζιάν μπροστά. Ο Τεσιώτης βγαίνει και απομακρύνει σε πλάγιο out. Δεν βγήκε καλά την μπάλα. Κορυφαίος παίκτης του Ατρόμητου. Μέχρι και πέναλτι έπιασε. Και νικήθηκε μόνο από το κεραυνό του Νταβίτ Κάρμο μέσα από την μεγάλη περιοχή. Ο Λευτέρης Κοντεσιώτης είναι αναμέτρηση που σας προσφέρει η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά σε απευθεία συνδέση με τον Γιώργιο Καραϊσκάκης. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ζώτα Σίλβα να βγάζει την μπάλα από δεξιά, να ευνηδιάζεται. Θα έλεγε κανείς ο Ρόκα, η μπάλα έσκασε μπροστά του συνέχεια. Ο Κοντεσιώτης βγαίνει με αυτοθυσία, πέφτει στα πόδια του Ισπανού και διατηρεί ζωντανό τον Ατρόμητο. Και το λέω αυτό γιατί όσο παραμένει το 1-0, διαφορετικό το 2-0 αυτή τη στιγμή στο 89 και διαφορετικό το 1-0. Με τον Ήρατζη μέσα στη μεγάλη περιοχή απέναντι στον Τικνιζιάν. Σουτ. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να απειληθεί ο Ορτέγκα, αλλά αυτό που κάνει ο Καραμάνης να στείλει την μπάλα στο προστατευτικό δίκτυο που είναι πίσω από την εστία του Γερμανού τερματοφύλακα και διαχωρίζει τον αγωνιστικό χώρο με την πέταλο της θύρας 7-89 λεπτά. Πολύ κοντά στο πρώτο τρίποντο, έλεγα και από το ξεκίνημα της μετάδοσης το έχουμε πει ότι εύκολα δύσκολα ο Ολυμπιακός πάντα κερδίζει τις πρεμιέρες εδώ στο Καραϊσκάκη και αυτό διαφαίνεται και απόψε εδώ στο νέο Φάληρο. Από τα δεξιά ο Ατρόμητος σε μια από τις τελευταίες του ίσως προσπάθειες, η μπάλα φτάνει ποτέ στον Τζοβάρα, ήταν εκεί ο σκόρερ ο Κάρμο, στείλει την μπάλα πάνω στον Μουτουσάμι στη συνέχεια και ο Τσιγκάρας για τον Καραμάνη φέρνει την μπάλα μπροστά και έχει γυρίσει πίσω πολύ δυνατά ο Σιπιώνη και κερδίζει και βγάζει πολύ ωραία στον Ελκαμπή. Τώρα είναι 3-3. Απέναντι είναι ο Ζώτα Σίλβα. Δεν μπορεί ο Ελκαμπή να τον τροφοδοτήσει. Ο Σιπιώνη κερδίζει. Σιπιώνη, μεγάλο μάτσο όσο παίξει από τον Σιπιώνη. Πολύ ωραία η προσπάθεια. Κακή στη συνέχεια η μεταβίβαση για τον Ζώτα Σίλβα. Νεαρός Αργεντίνος, ο οποίος μπήκε φουριόζος στην προετοιμασία. Είχε και αυτό τον δικό του τραυματισμό. Ροντινέι. Με τα καλά και με τα κακά του Ροντινέι, η αλήθεια είναι ότι από δικιά του εκτέλεση κόρνερ ξεκίνησε η φάση του γκολ. Φαίνεται να χαρίζει την νίκη στον Ολυμπιακό. 90 λεπτά συμπληρωμένα και θα έχουμε άλλα 4 τα οποία μετρούν από τώρα για τις καθυστερήσεις. Με τον Ρόκα από τα αριστερά. Ρόκα μπήκε. Σεντράρι. Μπαλά περνάει εκτός της τελικής γραμμής. Ρόκα, θυμίζω, κέρδισε στο 79 το πέναλτι με το οποίο στο 80 ο Κοντεσιώτης απέκρουσε εύκολα το αλαπανένκα του LKB. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ πριν από λίγο χειροκρότησε τον Ρόκα για αυτή την προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός σαφέστατα δικαιούται το τρίποντο. Το πήρε δύσκολα, θα μπορούσε να το έχει πάρει πιο εύκολα. Αλλά όταν χάνει πέναλτι και ο LKB, αντιλαμβάνεστε ότι καθαρχή και δύσκολη. Και κόκκινη κάρτα αυτή τη στιγμή στον Ροντινέι, ο οποίος πάει στη συνέχεια να ζητήσει τα αρέστα και από παίκτη του Ατρόμητου στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. σε μια φάση η οποία τώρα οδηγεί σε μια μήνυ στήραξη. Εδώ στο μπροστά μας είναι αυτή η φάση. Τώρα θα δούμε, είναι ο Τσιλούλης αυτός ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ. Ο Ρόντινε, ο οποίος ψάχνει κάποιον να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, θα πάει λογικά στον Σαντιάγκο Έσε. Το παίρνει ο Ζέλσον Μαρτίνς. Δεν έχει πάει, είναι πεντακάθαρη η κόκκινη κάρτα. Έχει πάει με τις τάπες στο κουτουπιέ του Τσιλούλη ο Ρόντινε, ο οποίος τώρα αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Τα λέει, του δίνει και το χέρι ο Ντούσαν Κέρσκερ, του λέει να ηρεμήσει. Λοιπόν, έχουν περάσει τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων και ο Ολυμπιακός θα παίξει τελευταία δευτερόλεπτα, τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα, αν παίξει λιγότερο. Σας έλεγα ότι δεν ήταν καλός ο Ροντινέ, όπως γενικά δεν είναι καλός. Πήγε πολύ άγαρμα σε αυτή την φάση και αφήνει τον Ολυμπιακό με 10 παίκτες στο φινάλε. Ο Ρόκα φτάνει απέναντι στη μεγάλη περιοχή, βλέπει αυτά στα δεξιά τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Σιπιόνι, πολύ καλός. Ζώτα Σίλβα για τον Κάρμο. Σκόρερ της αναμέτρησης, επαναλαμβάνω, ο Νταβίτ Κάρμο στο 82. Τώρα κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Ατρόμητου. Είναι ο Τζοβάρας, ο οποίος έχει πέσει τα πόδια του Ζώτα Σίλβα. Η αλήθεια είναι ότι σκληρύνει το μάτς τώρα στο φινάλε και εδώ θα μπορούσε να δοθεί κάτι παραπάνω. Έχει πάει από πίσω και έχει πατήσει τον Ζώτα Σίλβα ο Τζοβάρας. Υπάρχει το VAR, αν θεωρήσουν ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η κάρτα θα ειδοποιήσουν τον Τσακαλίδη. Τα καλύτερα έχασε μια φάση, μια μισή φάση έχει χάσει. Σε όλους τους υπόλοιπους ήταν κοντά και το πέναλτι το έδωσε αμέσως. Γενικά θα λέει κανείς ότι η διαιτησία ήταν, έχει περάσει χωρίς να ασχοληθούν ούτε παίκτες ούτε διαιτητές μαζί με τους διαιτητές. LKB. Τα τελευταία πλέον δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Το γκολ του Κάρμο δείχνει ικανό να στείλει τον Ολυμπιακό στην πρώτη του, να χαρίσει τον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Τώρα με παίκτη λιγότερο ο Έσε, καλά κάνει και καθυστερεί για την ομάδα του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ζώτα Σίλβα. Για να δούμε. Ο Ολυμπιακός αν κερδίζει με τον Ρόκα, η δόση βοήθειας αντικαθιστώντας τον Φορτούνη. Ο Ρόκα και παίρνοντας την θέση του Φορτούνη όταν ο Μπρούνο άφησε και τη θέση του στο Τιγνιζιάν. Και ο Τιγνιζιάν πραγματικά θεωρώ ότι κερδίζει φανέλα βασικού με αυτά τα οποία είδαμε απόψε. Ουσιαστικός, γρήγορος στις αντιδράσεις, στις σκέψεις, στις μεταβιβάσεις. Με τους, τώρα βλέπω τον Φρόιλερ κατεβαίνει από τα επίσημα προς τον αγωνιστικό χώρο και τον Τσακαλίδη να κοιτάζει το ρολόι του. Θα υπάρξει το ένα λεπτό επιπλέον χρόνου για την κόκκινη κάρτα του Ροντινέ. Με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός παίρνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Ντούσαν Κέρκες πάει στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, αγκαλιάζονται, συγχαίρω ένα στον άλλον. Καλό παιχνίδι, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση από αυτές τις οποίες αυτή την εποχή ψάχνει να τις βρεις. Είναι, τώρα πάνε όλοι με πρώτον από όλους τον Κώστα Καραπαπά πάνω στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Μιχάλης Κοντούρης, οι δύο αντιπρόεδροι του Ολυμπιακού, στον LKB, συγγνώμη, ο οποίος έφευγε απογοητευμένος από το χαμένο πέναλτι, αλλά είπαμε και οι μεγάλοι παίκτες χάνουν τέτοια πέναλτι. Τώρα όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού συγκεντρωμένοι στον αγωνιστικό χώρο δίνουν τα χέρια με τους παίκτες του Ατρόμητου και στη συνέχεια βέβαια θα πάνε και προς το πέταλο της σειράς 7 για το τελευταίο χειροκρότημα. Ολυμπιακός απέναντι στον Ατρόμητο. Ολυμπιακός ο οποίος βρήκε γκολ στο 82 με τον Νταβίτ Κάρμο αφού δεν κατάφερε να νικήσει τον Κωτισιώτη. Ο Φορτούνης που είναι την μπάλα στο 28 λίγο έξω από το αριστερό γάμα και στη συνέχεια Ελκαμπή, Μπρούνο, τρεις φορές ο Ελκαμπή σε ανεπανάληπτα τετατέτ με τον Κουτεσιώτη, κατάφερε ο Κάρμο με ένα δυνατό ξερό γεμάτο όμως αριστερό βολέ από θέση μέσα δεξιά να στείλει την μπάλα να καρφωθεί στην απέναντι γωνία του Κουτεσιώτη. 1-0 Ολυμπιακός και στο σημείο αυτό θα ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου εδώ από τα δημοσιογραφικά του Φαλιδικού Υπέδου. Βαγγέλη, να στείλουμε τον ήχο σε εσάς στα στούντιο της Ουδού Σκουζέ στο κέντρο του Πειραιά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το δευτεριάτικο αθλητικό μας μαγκαζίνο 12-2 το μεσημέρι. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 σκόρερ ο Κάρμο. Γεια σας.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να παίρνει μια αγχωτική αλλά απολύτως σημαντική και δίκαιη νίκη με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο και να ξεκινάμε το δεξί τη νέα Στοίχημαν Super League. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που δικαιούταν από το παιχνίδι, ήταν καλύτερο στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, είχε την πρωτοβουλία, δημιούργησε ευκαιρίες, πήρε στον Ατρόμητο και έφτασε ακόμη και σε χαμένο πέναλτι με ποιον άλλον από τον Ελκαμπή. Το γκολ όμως δεν ερχόταν και η αγωνία μεγάλωνε όσο περνούσαν τα λεπτά, γιατί αυτό είναι και το ποδόσφαιρο, μπορεί να σε δοκιμάσει μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά πώς θα το κάνουμε, τις περισσότερες φορές ανταμείβει αυτό που το διεκδικεί περισσότερο. Και απόψε μπάλα δικαίωσε τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά πριν από το τέλος ήρθε η λύτρωση με τον Κάρμο, τον αμυντικό της ομάδας του Ολυμπιακού, να βρίσκει τον δρόμο στα δίχτυα και να γράφει το 1-0 μέσα σε πανηγυρισμού στο Καραϊσκάκη. Τρεις βαθμοί στην πρεμιέρα, καθαρή νίκη και ξεκίνημα με το δεξί στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Σε ό,τι αφορά τα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, ένα πολύ εύκολο βράδυ σήμερα για την ομάδα της ΑΕΚ. Καλαμάτα Άρης 2-3, ματσαρά πραγματικά. Ήταν ένα παιχνίδι που για μένα σήμερα κέρδισε τις εντυπώσεις, μια Καλαμάτα που μπορεί να ήταν νεοφώτιστη. Κοίταξε τα μάτια τον Άρη, πάλεψε, διεκδίκησε, προσπάθησε, έμεινε με 10 παίκτες, ωστόσο καθυστερήσεις. Ο Άρης έκανε την ολική ανατροπή με την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου να παίρνει ένα πάρα πολύ, έτσι όπως εξελίχθηκε, σημαντικό τρίποντο. Σε ό,τι αφορά τα αυριανά παιχνίδια, Όφι Βόλος 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 9 η ώρα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30. Αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε υποχρεώσεις στην Ευρώπη, ζήτησε να βρει το παιχνίδι και τελικά του έγινε έγινε δεκτό το αίτημά του και το μάτς αναβλήθηκε Παναθηναϊκός Κηφισιά. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι άλλο. Εγώ να ευχαριστήσω τον Ιούλιο Κοτσογεωργίου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατογύριακο. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 12-2 στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού που θα μιλήσουμε, θα ασχοληθούμε με όλη την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Γεια χαρά!

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: σας.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Recharge them with love. You will see. That's enough.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.